όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 89,8.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θα σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8. Λέγαμε από το σαν σήμερα για την πύρα. Έτσι, ναι. Ότι σαν σήμερα καταργήθηκε το μονοπόλιο της πύρας.
1: Ανάμεσα για την πύρα σου.
0: Η πύρα μου στο...
1: την πύρα σου.
0: Μπύρα. Επίσης, σαν σήμερα από τη ζωή έφυγε. Ποιος, Κατερίνα?
1: Έλα μου, ντε.
0: Έφυγε ο Γεώργιος Αβέροφ, ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης. Μάλιστα. Αξίζει να πούμε, Γιάννη, δύο κουβέντες για το μεγάλο.
1: Καταλαβαίνεις γιατί.
2: Ορυκτό,
1: καταλαβαίνεις γιατί
0: από
1: θέλει,
0: το Μέτσοβο.
1: Γιατί θέλει να πούμε. Διότι
0: ο δικός μας άνθρωπος
1: είναι ο συνεχιστής του Αβέροφ. Είναι αυτός ο ευπατρίδης. Είναι αυτός ο υπηρώτης ευεργέτης.
2: Του
1: που έχουμε εδώ την τιμή να βρισκόμαστε στο πλάι του.
0: Γεννήθηκε το 1818 στο Μέτσοβο. Ήταν ο νεότερος από τα 5 αδέρφια της οικογένειας. Έφυγε πιτσιρικάς, πήγε στο Κάιρο.
1: Πήγε
0: στο Κάιρο και άρχισε να κάνει τις επιχειρήσεις.
2: Το συνδέσανε εκεί με Κάιρο, έγινε σύνδεση με Κάιρο.
0: Τα αστεία. Είσαι αστεία, Τζιτ.
2: Συνδέσανε με Κάιρο.
1: Έχεις πει, ρε Παγάσα, πολύ πετυχημένα. Αυτό ήταν τόσο αποτυχημένο.
0: Πάμε πάλι στο Γιώργο.
2: 7 και 5 το πρωί είναι από χαρά.
0: Κατερίνα, σε καλή
1: μαθητρία.
0: Σε επηρεάζει αυτός ο συμμαθητής σου?
1: Εντάξει, το κάνει επίτηδες.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Αλλά βλέπεις πως
0: ήταν ανεδείχθη ως ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες της Διασποράς. Προσέξτε την περιουσία του για να καταλάβετε. Είχε τότε 100 εκατομμύρια δραχμές. Όταν η περιουσία του πιο πλούσιου Ελλαδίτη εκείνη την εποχή δεν ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο.
2: Μη μου λες έτσι τώρα, συγκλονιστικό αυτό που
1: σταμάτα.
0: Οι πρώτες του δωρεές έγιναν προς την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας. Προσέξτε όμως, με τα χρήματά του αποπερατώθηκε το Πολυτεχνείο της Αθήνας.
1: Καθώς και Μετσόβιο. Θα έπρεπε λίγο να προσέχεις, γιατί εκεί έχεις μπει.
2: Μας το είχαν πει αυτό.
1: Μπορεί να μην έχεις βγει, αλλά έχεις μπει.
0: Χτίστηκε η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, τα σημερινά δικαστήρια της Ευελπίδων, οι φυλακές τηλεοφορού Αλεξάνδρας. Αναγέρθηκαν οι ανδριάδες του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, του Ρήγα Φεραίου. Αναμορφώθηκε το αρχαίο Παναθηναϊκό Στάδιο εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων και μία σειρά άλλων έργων. Είναι ατελείωτη η
2: μας
0: λίστα.
2: Μας έκανε ανθρώπους.
1: Θέλω έτσι να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Με τι, ποιες ήταν, μόλις πλήρωσα
0: κάτι, το δικό σου,
1: ας πούμε, ναι.
0: Έτσι για να μην τρελαίνει. Ναι, γιατί νομίζουν το δικό της πλήρωσε. Για να ξέρετε. Για να τα λέω
2: αυτά. Έτσι, φίλε.
0: Όχι, μη χαρίζεσαι, ρε.
2: Πήγε να αφήσει υπονοούμενο, πάρε
0: την ασφάλεια ότι μας γερνάει.
2: Μπράβο, φίλε μου, το
1: πες. Ακούστε να δείτε πώς πιάνεσαι στη φάκα. Ναι, εγώ θα έλεγα,
0: το τραπεζάκι
1: συγγνώμη,
0: το έχει κάνει,
1: μόλις θυμάμαι. Πλήρωσα.
2: Το τραπέζι το περιμένουμε.
1: Πόσες φορές σας έχω παρακαλέσει να πάρω να σας κάνω αυτό το τραπέζι. Άκου, θέλω να μου πεις με τι είχε ασχοληθεί.
2: Ποιος
1: ο Αβέροφ.
0: Εμπόριο.
1: Τι εμπόριο, ρε παιδί μου, έκανε. Αυτό με ενδιαφέρει.
2: Δεν μπορεί να πει περισσότερα. Δεν μπορεί να πει περισσότερα.
1: Όχι, μπορεί να πει περισσότερα.
2: Α, μπορεί να πει περισσότερα. Πες περισσότερα.
0: Κοίτα να δεις. Και το Παρθεναγωγείο και το γυμνάσιο και το νοσοκομείο στην Αλεξάνδρεια. Πάρα πολλά έργα που βλέπω εδώ πέρα.
2: Έκανε δουλίτσα.
0: Έκανε πάρα μπράβο πολλά. Του. Τώρα για το τι ακριβώς, ποιες ήταν οι επιχειρήσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό δεν ξέρω.
0: Γεωργία, νίκιαζε.
2: Είχε κάνει business και με Γεωργία.
0: Ναι.
1: Όχι με τη Γεωργία, παιδί μου.
0: Γεωργία. Όχι, ρε, με τη Γεωργία ασχολήθηκε. Νοικιάζοντας κτήματα πλησίων του Νείλου. Στη συνέχεια επιδόθηκε στο εμπόριο Σίτου στη Ρωσία. Στη Ρωσία.
1: Πολύ ωραία.
0: Μετά επεκτάθηκε στον εμπορικό και τραπεζικό κλάδο, τραπεζικό οίκο στην Αλεξάνδρεια κλπ. Φαντάζομαι θα έκανε. Από τη μία επιχείρηση στην άλλη πήγαινε. Μετεπηδούσε.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα να παίξουμε Letter Game και θα πούμε όλοι μαζί μια καλημέρα στη φίλη μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου.
2: Κατερίνα, σαν την Κατερίνα που έχετε εκεί.
1: Ναι.
0: Κατερίνα μας με τι ασχολείσαι?
2: Τώρα δεν ασχολούμαι με τίποτα, γυμνάζομαι μόνο.
1: Τι γυμναστική κάνεις, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τώρα πίνω καφέ και μετά θα κάνω πιλάτες, γυμναστική, μία γυμναστική και άλλη.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Το πιλάτες είναι και για μένα η καλύτερη άσκηση. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μου το σώμα.
0: Και για ποιον άλλον ο Γιάννη, το έχει πει σε συνέντευξή του.
2: Για ποιον άλλον.
0: Ο Χάλαντ.
1: Αλήθεια!
3: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ο Χάλαντ είναι.
0: Με έχει μιλήσει για το πιλάτες.
1: Παιδιά, μπορεί να μην του μοιάζω εμφανισιακά, αλλά έχω μία σύνδεση μαζί του, η οποία είναι απίστευτη.
0: Έτσι, μα γι' αυτό δεν είναι τυχαίο.
1: Θα του στείλω μήνυμα.
0: Κατερίνα, εσύ με ποιον γνωστό ποδοσφαιριστή μοιάζει?
1: Αχ!
2: Με ποιον γνωστό ποδοσφαιριστή μοιάζω?
1: Γιατί πρέπει να κοροϊδεύω ότι μοιάζουν με τον.
2: Δεν ξέρω και πολλού ποδοσφαιριστέ. Να πω το Μέση, χωρίς να μοιάζω, απλά επειδή αυτόν ξέρω.
3: Μάργεσαι, πες Μέση.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μας Κατερίνα, θα παίξουμε με το γράμμα Δέλτα.
2: Δέλτα.
0: Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
2: Ζώο, δριοκολάπτη.
0: Όνομα.
2: Δημήτρη.
0: Πράγμα.
2: Πράγμα. Δρέπανο.
0: Φυτό.
2: Φυτό. Το Δέλτα φυτό.
3: Το βάζουμε και στις φακές.
0: Και στις φακές και σε φράχτη.
2: Δάφνη.
0: Φαγητό.
2: Φαγητό. Δάφνη να πω πάλι.
0: Όχι πάλι, δεν μπορώ να πεις.
2: Να μην πω δάφνη.
0: Κάτι άλλο.
2: Δαμάσκηνο.
0: Πόλη, πόλη.
2: Πόλη, Δανία.
1: Δανία θα το πάρουμε σε χώρα.
0: Ωραία, πόλη πάμε.
2: Είναι χώρα, ναι. Είναι
0: Κωμωδία και.
1: Δουβλίνο, Δουβλίνο, πολύ ωραία.
0: Επάγγελμα.
2: Επάγγελμα, δάσκαλος.
0: Λίμες, ποτάνια, βουνά.
2: Δούναβης.
0: Τραγουδιστής, ηθοποιός.
2: Δάντης.
0: Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Κέρδισες!
2: Γιούπι!
1: Καταπληκτική!
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. 100% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar

0: διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Congressman. Too much money, too much power.
8: So guess what happens next.
9: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
10: I want this guy to go down now.
11: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
9: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
12: Who put you up to this?
13: NYPD! Hands up!
14: Let's go.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Δρόμος 89,8. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας, παιδιά.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σε όλους, βεβαίως. Σήμερα Τετάρτη, 15 του μήνα, 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Και ένα παράξενο θέαμα έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους κάποιων πόλεων της Κίνας.
1: Για λέγε.
0: Είναι απίστευτο αυτό, αφού είχαμε, δεν το είχαμε τουλάχιστον βάλει στο πρόγραμμα, δεν το είχαμε φανταστεί, ούτε καν ο Όργουελ δεν το είχε σκεφτεί στο 1984, ούτε ο, ξέρω εγώ, ο Άνταμς, ούτε κανένας δεν το είχε σκεφτεί. Όσοι γράφαν για επιστημονική φαντασία, όσοι γράφαν για ρομπότ.
1: Ακούγεται πάρα πολύ intriguing, θα έλεγα, άπτες στα ελληνικά.
0: Δεν είχαν σκεφτεί ότι τα ρομπότ θα κάνουν επαιτία.
2: Τα ρομπότ.
0: Τα ρομπότ, λοιπόν.
2: Φιλαράκο, έχει ένα ευρώ φάση.
0: Ακριβώς.
2: Το ρομπότ.
0: Το ρομπότ.
2: Τι θέλει να πάρει τη ρόπιτα.
0: Εμφανίστηκαν ρομπότ γονατισμένα ή σκυμμένα στο πεζοδρόμιο,
1: ναι, κρατώντας
0: πινακίδες που γράφανε.
2: Βοηθήστε το ρομπότ.
0: Για ηλεκτρονικές δωρεές.
2: Δεν έχω μπαταρία.
0: Με QR code που λέγαν. Δεν έχω χρήματα να φορτίσω το κινητό μου. Παρακαλώ, πληρώστε το λογαριασμό του ρεύματός μου. Προκαλώντας έκπληξη στους περαστικούς.
2: Άντε,
0: τα περιστατικά καταγράφηκαν, λέει, σε πόλεις όπως το Πεκίνο, η Φουζού κτλ.
1: Μήπως αυτό.
0: Δεν ήταν προγραμματισμένα, λέει. Ήταν πρωτοβουλία από τα ίδια τα ανθρώπινα.
2: Τα ίδια τα ρομπότ.
0: Μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία αντιγράφοντας αυτά που βλέπουν. Ουσιαστικά. Με αυτόν τον τρόπο πήραν την πρωτοβουλία. Ναι, αφού έχει γίνει θέμα.
1: Δεν το πιστεύω. Ξέρεις τι είναι αυτό, πιστεύω. Αυτό
0: πειραμά.
1: Είναι. Όχι, κάποιος καλλιτέχνης που μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, μια τέτοια εικαστική παρέμβαση στο χώρο.
0: Δεν νομίζω, όχι. Αυτό θα το ξέραμε. Ήταν...
1: Μια κριτική. Μια κριτική στα ρομπότ και στον τρόπο που καταλαμβάνουν τη ζωή μας.
0: Είσαι ένας άνθρωπος του πνεύματος.
1: Είμαι, ναι.
0: Ξέρω αυτό, το ξέρω.
1: Είμαι.
0: Ναι, πολύ.
1: Άκουσα με πολύ σοβαρά, θα σου πω. Έτσι θέλω και να με αντιμετωπίζεις καθημερινά.
0: Κατάλαβα.
2: Εγώ έχω να πω ότι είναι τρομακτικό αυτό, αλλά κυρίως έχω να πω ότι εγώ σε ρομπότ δεν δίνω ούτε μισό ευρώ.
1: Ούτε μισό ευρώ.
2: Δεν δίνω, ρε φίλε, σε ρομπότ.
0: Κάτσε, ρε φίλε, άμα δεν έχει φορτίσει. Θέλει να φορτίσει.
1: Εγώ δεν δίνω ούτε 3 βατ.
0: Εσείς δεν δίνετε ούτε το αγγέλου σας νερό.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα, Κατερίνα, για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Γιάννης Κορδόνης.
1: Έχω δύο άχρηστες πληροφορίες.
0: Και τις δύο,
2: και τις
0: δύο, ρε φίλε, είμαστε large σήμερα.
1: Δεν ξέρω αν θα τις πω και τις δύο.
2: Ρε, σήμερα είναι 15 Ιουλίου, μεσοκαλόκαιρο που λέγαμε πιο πριν.
1: Μεσοκαλόκαιρο, την είχες την ταινία, το Midsummer.
2: Midsummer Night Dream.
1: Καλά τραγουδάρα, συγκλονιστικό, ναι, από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
2: Θέλω λίγο να πούμε ότι του Σέξπιρ το βιβλίο, γιατί πολλοί λέγεται, το λένε...
1: Όνειρο θερινής νυχτός.
2: Ναι, ναι, αλλά το λένε Midnight Summer, είναι Midsummer Night Dream. Mm-hmm.
0: Okay.
1: Αυτό τα αλλάζει όλα.
0: Τώρα μπορούμε να σταματήσουμε.
1: Τώρα
0: όχι, όχι. Μετά από αυτό μπορούμε να πάμε διακοπές. Τώρα
1: ναι,
0: μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: για μας.
1: Ναι, νομίζω, ναι, ναι.
0: Γεια σας, γεια σας. Εγώ φεύγω. Όχι, ειλικρινά, δεν θέλω κάτι άλλο. Είμαι πολύ κομπλέ.
2: Το λες αλήθεια.
0: Φεύγω. Όχι, είμαι πολύ καλυμμένος και θέλω να φύγω για διακοπές μετά από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πόσα τέτοια έχω να σου λέω.
0: Α, φεύγω εγώ.
1: Λοιπόν, δεν θα το κάνω σε μορφή ερώτησης, γιατί αν το κάνω σε μορφή ερώτησης, επειδή είστε ξυπνάκιδες, θα καταλάβετε ότι η απάντηση
0: δεν, να
1: δεν
0: είμαστε έξυπνοι,
1: είναι
0: δεν
1: η προφανής. Θα πείτε το άλλο, θα το παίξετε μάγκες, θα μου χαλάσετε την άχρηστη πληροφορία. Έχω δίκιο σε αυτό.
0: Προχώρα.
1: Δηλαδή, άμα σε ρώταγα κάτι, τι θα έλεγε, το παράξενο θα έλεγε. Γιατί αλλιώ δεν ήταν άλλη πληροφορία. Οπότε περνάω στο ζουμί και λέω κατευθείαν μόνο μου την άχρηστη πληροφορία.
2: Μάλιστα.
1: Η Καρχαρία. Mm-hmm. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, σε μένα τουλάχιστον φάνηκε απίστευτο, υπήρχαν πριν.
0: Α, ναι, από τους δεινόσαυρους.
1: Όχι, μόνο πριν από τους δεινόσαυρους. Πριν να εμφανιστούν στη γη τα δέντρα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ότι καλά, όταν εμείς εσείς ήσουν πάνω στο δέντρο, οι πρώτοι καρχαρίες κολυμπούσαν.
2: Ισχύει, το έχω δει σε ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, δεν είναι απίστευτο.
0: Το ξέρω,
1: εγώ δεν το ήξερα.
0: Εγώ
2: δηλαδή,
0: το ήξερα.
2: Για
0: το ήξερα,
2: να καταλάβεις, το έχω δει σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Όντως, όντως. Δεν θυμάμαι.
1: Τι διαπραγματευόταν.
2: Όχι, όχι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
0: Γιάννη, να πάρω κάτι, συγγνώμη. Παρέα με το κορίτσι που μας έστειλε πριν για το αυτοκίνητο που δεν ήξερε ότι ο κόσμος είναι έτσι. Παρεούλα, παρεούλα.
1: Οι καρχαρίες κολυμπούσαν στους ωκεανούς εκατομμύρια χρόνια πριν δημιουργηθούν τα πρώτα δάση. Δηλαδή, εμένα μου έβαζε ερώτηση. Τι ήταν, τι υπήρξε πρώτο στη γη, δέντρο ή καρχαρία. Θα έλεγα ξεκάθαρα δέντρο.
0: Εντάξει,
2: το
0: ντοκιμαντέρ
2: λοιπόν σε πλατφόρμα που αφορούσε στους δεινοσαύρους και έλεγε αυτή την πληροφορία ότι οι καρχαρίες. Mm-hmm. Ζούσανε
1: πολύ. Και μιας και ναι, είμαστε σε περιβάλλον ζωολογικό, λέω και τη δεύτερη άχρηστη πληροφορία. Ποιο είναι το μοναδικό αποδεδειγμένο και καταγεγραμμένο ζώο το οποίο έχει την ντοπιολαλιά? Δηλαδή,
0: πολύ
1: ζώο το οποίο ο ήχος που κάνει διαφέρει ανάλογα την περιοχή. Ναι, δηλαδή είναι από το Αγρίνιο.
0: Από το Αγρίνιο
1: θα το καταλάβεις. Είναι από την Ιρλανδία, θα το καταλάβεις.
0: Είναι από την Κρήτη, θα το καταλάβεις.
1: Από την Κρήτη, θα το καταλάβεις.
0: Είναι από την Κύπρο!
1: Ένα ζώο έχουν παρατηρήσει ότι ανάλογα με το μέρος που μεγαλώνει, με τους ανθρώπους που συναναστρέφεται,
0: από
1: με
0: τις πιο ωραίες, άχρηστες
1: ντοπιολαλιά.
0: Πληροφορίες, ναι, ναι, ναι, που ναι, έχει από τις πιο ωραίες.
2: Είναι εξαιρετικό.
1: Διαφέρει τελείως και μάλιστα σε βαθμό όπου είναι εμφανές, ακόμα και σε τρίτους παρατηρητές καταλαβαίνουν ότι είναι διαφορετικό.
0: Θα πω το προφανές.
1: Υπάρχει προφανές.
2: Ναι. Για πες.
0: Παπαγάλος.
1: Παπαγάλος, σωστό. Όχι, δεν είναι. Επειδή
0: δεν θα μπορούσε να ακούει.
1: Όχι,
0: αυτό...
1: δεν είναι ζώο που μιμείται την ανθρώπινη φωνή. Είναι, έχει τη δικιά
0: κανονικά
1: του, έχει το δικό του.
0: Γάιδαρος.
1: Είσαι κοντά, θα έλεγα ότι είναι από τα ζώα. Όχι το ζώο, γιατί στο γάιδαρο είσαι κορυφαίος. Ζώο που το έχεις κάνει όμως και πρόσφατα μάλιστα.
0: Ναι. Αγελάδα.
1: Είναι η Αγελάδα, παιδιά.
2: Είναι η Αγελάδα κάνει μου.
1: Κάνει μουγκριτό.
2: Αλλιώς τα ακριβώς κριτικά, αλλιώς ας πούμε.
1: Μουγκριτό που διαφέρει και μάλιστα πολύ ανάλογα με την περιοχή την οποία μεγαλώνει και αναπτύσσεται.
0: Αλλιώς στην Ολλανδία, αλλιώς στην Αργεντινή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: αλλιώς
1: διαφορετικό. Κάνε μια Αγελάδα ωραία. Κάνε μια Αγελάδα γιανιώτικη.
0: Δεν μπορώ. Και, όχι. Έχω αποφασίσει από εδώ και πέρα θα την κάνω ξαφνικά την Αγελάδα το γάιδαρο.
1: Εντάξει.
2: Γιατί?
0: Έτσι θέλω ξαφνικά.
2: Είναι να τόσο ωραία να σου λέμε κάνει το γάιδαρο και κάνει.
0: Αλλάζω. Γιατί έχω παρέμβαση από διάφορους βοσκούς και τα λοιπά που μου λένε
1: δεκτό,
0: ότι σεβασμός στις αγελάδες.
2: Μα εσύ τις τιμάς.
0: Ναι,
1: τις τιμάς, βέβαια.
0: Τιμά, αλλά θέλω να είναι ανεξάρτητες.
2: Δηλαδή, αυτό που κάνεις.
0: Ελευθέρας βοσκής θα κάνω, καταλάβατε.
2: Προσπαθείς να επικοινωνήσεις με τα ζώα και το καταφέρνεις σου καλά.
0: Το ξέρετε τι.
1: Φανταστικό.
2: Αυτό είναι το καλό τα. Καλό τα γυριά.
0: Όχι.
1: Γουρούνια.
2: Τις κότες,
0: μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο,

0: Δρόμος 89,8 σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Ρε Κατερίνα, αλήθεια, χωρίς... Με ενδιαφέρον μόνο σε ρωτά. Μήπως καρφώθηκες με τα μάξι σε ένα μαγαζί στα Βρυλίσια.
0: Άμα.
1: Το είδες αυτό.
0: Το είδα,
1: ρε φίλε, είναι ίδιο το αυτοκίνητο το, με το
0: δικό ναι, σου. Και, πω και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Και επειδή είσαι και τις, κοντά, ρε στα περιοχή. Βόρεια εκεί.
0: Συγγνώμη.
1: Μπέρδεψε τις ταχύτητες η γυναίκα, πάτησε γκάζι και καρφώθηκε σε μαγαζί στα Βρυλίσια.
0: Γυναικεία ρούχα. Με γυναικεία ρούχα.
1: Βλέπω το βίντεο που είναι μέσα από το κατάστημα. Τι σοκ τώρα για τις γυναίκες που δουλεύουν.
0: Ήταν μέσα και τρέχαν.
1: Ναι, είναι έξω από το κατάστημα σταματημένη.
2: Πρέπει να είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου αυτό το.
1: Ναι, μα γι' αυτό. Δεν είσαι. Δεν υπά... Επειδή. Χρήστο, συγγνώμη. Έρχεται με άλλο αυτοκίνητο αυτές τις μέρες στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Έρχεται με άλλο αυτοκίνητο.
2: Σήμερα είναι το δικό μου από κάτω, ρε.
1: Μας λέει ότι έχει πάει για σέρβις. Μας λέει.
0: Δεν έγινε σήμερα το σκηνικό αυτό.
1: Δεν έγινε σήμερα. Αυτό έγινε
0: πριν από μέρες.
1: Τη Δευτέρα.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Ήταν,
2: δεν είμαι
0: ήταν σίγουρα.
2: Δεν είμαι.
0: Πάντως, είναι ίδιο αυτοκίνητο.
1: Είναι ίδιο. Είναι γυναίκα η οδηγός.
0: Ναι, ναι. Ξανθιά.
1: Ξανθιά.
0: Μοιάζει με το χάρτη. Πε μα, ειλικρινά θα. Είμαστε μαζί σου, ό,τι και να γίνει. Και στα δύσκολα και στα εύκολα. Είμαστε μια γροθιά, ρε Κατερίνα, εδώ πέρα.
2: Όχι.
1: Έχει κάνει ποτέ, ρε παιδί μου.
0: Ας κάτι αντίστοιχο.
1: Κάποιο τρακάρισμα, λίγο αστείο. Λίγο... Ας πούμε, εγώ αστείο. Δεν είχα ντραπεί και είχα πει, παρόλο που είμαι κορυφαίος οδηγός, το λένε όλοι, είχα κατέβει τις σκάλες από το μαθηματικό.
0: Ναι,
1: το καποδιστριακό.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό πρέπει να
1: εσύ, ας πούμε, έχει κάνει κάτι αντίστοιχο.
0: Το είδατε το αμάξι που έπεσε στο λιμάνι, νομίζω στην Ιταλία. Όχι, στην Ιταλία πρέπει να ήταν.
1: Στο πριντεζί.
0: Που έπεσε ένα αυτοκίνητο προχθές μέσα.
1: Α, που βουτήξαν οι λιμενικοί για
0: το,
1: το είδα, ναι.
0: Οι λιμενικοί για
2: το
0: σώσμα.
2: Το Γιώργο, πρίντεζι.
0: Καμία σχέση αυτό, είναι από τη Σύρο.
2: Παιδιά, τι ωραία που είναι στη Σύρο.
0: Για πες.
2: Δεν
1: Χαλβαδόπιτα.
0: Χαλβαδόπιτα.
1: Λιβαδάρα.
2: Κανονικά πρέπει να πάρουμε το Βαγγέλη, να πάμε να τον ευρούμε. Το Βαγγέλη τον Περί.
0: Α, ναι, ναι, είναι από τη Σύρο Βαγγέλης, ναι.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ Σύρο. Είχα πάει και είχα μείνει σε μια γειτονιά που είναι, ρε παιδιά,
0: στην Ερμούπολη.
2: Στην Ερμούπολη. Okay. Πώς το λένε τώρα, μπαίνοντας.
1: Δεξιά.
2: Δεξιά. Δεξιά.
0: Τώρα δεν θυμάμαι τις γειτονιές εκεί.
2: Είναι μια πάρα πολύ ωραία. Πώς το λένε τα. Τα.
0: Μαγαζάκια. Τα.
2: Τα... Προσπάθησα να λέμε, το βρεις
1: τα ουζερίλες,
2: όχι, ρε,
0: πώς λέμε μια... τα αναφιώτικα.
2: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα
0: ναι, ναι.
2: Που είναι έτσι από τις πιο ωραίες περιοχές που έμενα εκεί πέρα. Έκανα τρομερά μπάνια, είχα ανέβει, θυμάμαι πάνω. Είχα δει, είχα πάει την πρώτη φορά. Γιατί την πρώτη φορά που πήγα, εντάξει, ήμουν πολύ πιο μικρή.
1: Γαλισσάς. Γαλισσά,
2: γατζέλα, κοινή, όχι,
1: βαρύ,
2: όχι,
1: φοινικάς,
2: όχι.
1: Μέγας γυαλός.
2: Ρε παιδί μου, μέσα στην Ερμούπολη σου λέω είναι αυτή.
1: Απάνω μεριά.
2: Όχι. Έλα, είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, και ήθελα να πάω να δω το Δημαρχείο, γιατί εκεί είναι η Ρούλα Κορομπιλά τα σοου, το θυμάσαι. Που ήταν στο Δημαρχείο και κατέβεραν τις σκάλες με μεγαλοπρέπεια κτλ. Κάτι σόουζα απίστευτα που γινόταν όμως πάρα πολύ παλιά. Πήγα και το είδα εκεί πέρα. Βέβαια τα βλέπα. Εννοείται.
0: Εγώ δεν τα βλέπα.
2: Όχι. Γιατί ήσουν εκεί και ήσουν καλεσμένο στην Κορομιλά.
0: Είχα πάει.
2: Γι' αυτό.
0: Σένα είχα πάει.
2: Δεν,
0: ναι. Δεν τύχαινε.
2: Εγώ ήταν από την τηλεόραση.
1: Τον μπραβό Ρούλα, λέμε.
2: Εγώ ήμουν πολύ μικρή.
1: Από την γιαγιά μου.
0: Χαμό γινόταν, ναι.
2: Ήμουν πολύ μικρή.
0: Τύχαινε να μην τα βλέπω, ναι.
2: Λοιπόν. Και θυμάμαι. Ο Γαλισσάς.
0: Μέγας γυαλός. Ο Μέγας γυαλός, μήπως.
2: Όχι.
0: Όχι
2: Θα πάρω το Βαγγέλη, παιδιά, να σα πω. Είναι μέσα στην Ερμούπολη. Είναι μια γειτονιά ειδική που είναι μπροστά στη θάλασσα. Ήταν καταπληκτικά. Εν πάση περιπτώσει, στην ανάβαση εκεί πέρα πάνω στην παλιά πόλη, εκεί που ζούσε ο Βαμβακάρης, είναι
0: το
2: τόσο
0: βρήκα,
2: ωραία.
0: Στα βαπόρια.
2: Στα βαπόρια, ρε φίλε.
0: Σε βρήκα, ρε, τώρα. Στα βαπόρια σου, ναι, ναι. Καταπληκτικά, στα βαπόρια, ναι, ναι, ναι.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
0: Νούμερο 4.
1: Μπορώ

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
13: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
12: Καλό.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή ΡΑΗ.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 7 ακριβώς. Καλημέρα, Τζόνι.
2: Buenos días, θα πω.
1: Buenos días, πολύ ωραία ξεκινάς.
2: Buenos días.
1: Όλοι ισπανικά θα μιλάνε στον
2: τελικό. Όλοι θα μιλάνε ισπανικά.
1: Μόνο ισπανικά, φοβερό.
2: Όλοι οι ποδοσφαιριστές θα μιλάνε ισπανικά στον τελικό της Κυριακής.
1: Εντάξει,
2: πολύ από τις φορές που αποδίδεται δικαιοσύνη, πιστεύω, στο ποδόσφαιρο. Τραγική Αγγλία. Μετά το 1-0.
1: Μετά το 1-0.
2: Λες και είναι ο ακράτητος.
1: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα. Αγγλία είσαι.
1: Και δεν ξέρω αν είναι. Πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών ή του Τούχελ.
2: Τι πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών.
1: Μάλλον ο προπονητής.
2: Ακόμα και να είναι πρωτοβουλία.
1: Αφού έκανε. Βγάζει τον κόρτο και συγγνώμη που μιλάμε εξειδικευμένα ποδοσφαιρικά, αλλά είναι ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
2: Που να σου πω κάτι, δεν είναι και
1: για την ανατροπή έτσι που έγινε.
2: Δηλαδή, ακόμα και κάποιο που δεν παρακολουθεί πολύ ποδόσφαιρο και το έβλεπε, έβλεπε 11 παίχτες μιας ομάδας να είναι στο
1: ταμπούρι.
2: Μέσα στην περιοχή.
1: Και να μην παίζουν άμυνα ουσιαστικά, απλώς να βρίσκονται εκεί πέρα.
2: Νομίζω ότι είναι λάθος του προπονητή ξεκάθαρα. Γιατί αυτό που λες, ακόμα και να βγει ένα ένσυχο των ποδοσφαιριστών να πάνε προς τα πίσω, κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτό έβαλε αμυντικό, έβγαλε. Τι έβαλε αμυντικό, πέντε πίσω.
1: Με center back έπαιζε.
2: Μπράβο στην Αργεντινή.
1: Να πούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για όσους τυχόν δεν είδατε τον χθεσινό ημιτελικό, ότι προκρίθηκε πανάξια η Αργεντινή στον τελικό και θα παίξει με την Ισπανία.
2: Εξίσου πανάξια βέβαια προκρίθηκε η Ισπανία. Την κατάφερε τη Γαλλία, τη διέλυσε.
1: 100% και η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη σε όλα τα επίπεδα.
2: Και νομίζω ότι θα έχουμε ωραίο τελικό. Θα είναι ωραίο τελικό.
1: Καταπληκτικό τελικό.
2: Θα είναι πολύ ωραίο τελικό.
1: Πρέπει να πούμε φυσικά. Να πούμε ύμνο. Τι να πρωτοπούμε. Έχουν υποθεί όλα για αυτό τον υπερπαίχτη, το φαινόμενο, τον Μέση.
2: Τι άλλο να πεις πραγματικά.
1: Ο οποίος θες. Εντάξει, τον είχαμε δει να βάζει γκολ. Ήταν από τους πρώτους σκόρερ μαζί με τον Εμπαπέ. Χθες τον είδαμε να πασάρει σωστά εκεί που έπρεπε. Δηλαδή, έδωσε δύο assist, μπήκαν δύο γκολάκια. Μάρκαρε όμως ταυτόχρονα. Συγκρούστηκε με εκείνη η φάση που πέφτουν τρεις άκλοι πάνω και δεν μπορούν να το σταματήσουν. Και τελικά έρχεται ο Τζέιμς και το ρίχνει κάτω. Είναι τρομερό αυτό που βλέπουμε. Είμαστε τυχεροί δηλαδή που ζούμε στην εποχή του Μέση.
2: Πραγματικά.
1: Και σήμερα τυχαίνει βέβαια να είναι και μια μέρα ιδιαίτερη, γιατί σαν σήμερα έγινε και το Μαρακανάζο το 1950. Δηλαδή χτες είχαμε το Κάζο των Άγγλων με την φοβερή ανατροπή στο τέλος με τα δύο γκολ και έτσι χάσαν. 2-1 είχε χάσει και η Βραζιλία από την Ουρουγουάη στο Μαρακανά. 176.000 θεατές, ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει κάτι
2: τόσο,
1: τέτοιο. 176.000 στο Μαρακανά, τότε που διεξαγόταν το παγκόσμιο κύπελο. Η Κατερίνα σε λίγο θα είναι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε με τον Γιάννη Κορδόνη, τον Δημήτρη Αρετάκη. Πανέτοιμοι μέχρι τις 10 για εκπομπάρα. Να τη μόλις μπήκε! Είναι εδώ και η Κατερίνα, πανέτοιμη. Λέγαμε για το Μέση, Κατερίνα, θα τα πούμε σε λίγο, θα κάνουμε μια επανάληψη.
3: Καλά, έχει γίνει πανικός.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα
3: έχει
1: που ζήσαμε.
3: Έχει γίνει πανικός, έχει γίνει.
1: Είδες.
3: Μέση forever, Μέση δεν υπάρχει.
1: Έτσι, σε λίγο.
3: Έχω τραλαθεί.
1: Μέση για μάλ στο τελικό. Σε λίγο θα τα πούμε όλα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Γίνεται πανικός.
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας που να ξεκαθαρίσω ότι ό,τι και να ακούσετε δεν δικαιολογεί η καθυστέρηση. Στο ωράριο εργασίας.
3: Κλείσε
2: σε παρακαλώ το μικρόφωνο της Κατερίνας.
3: Μην τυχόν και κλείσει το μικρόφωνο. Θα γίνει φασαρία.
2: Λοιπόν, η κίνηση στην έξοδο της Αττικής Οδού.
3: Η έξοδος από την Αττική Οδό στην Εθνική ήταν σχεδόν σαν μεγάλη Παρασκευή που φεύγουν όλοι. Αλήθεια.
2: Οριακά είναι σαν Κυριακή του Πάσχα.
1: Σαν μεγάλη Παρασκευή είναι ο Χάρι Κέιν.
2: Έτσι πληροφορώ. Λοιπόν, λίγες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Μικρές ασήμαντες καθυστερησούλες στην έξοδο της Αττικής Οδού. Σε παρακαλώ πολύ. Προς την Εθνική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ψιλοφουντώνει η ζέστη και σήμερα με ηλιοφάνεια φυσικά και μέγιστη θερμοκρασία στους 37, μπορεί και 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος, 89,87 και 8 είμαστε όλοι εδώ, πανέτοιμοι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καθαρίνα, έτσι θέλω να ακούσω τη γνώμη σου για το χθεσινό παιχνίδι.
1: Έχω τρελαθεί,
0: ρε.
1: Έχω τρελαθεί με το χθεσινό
0: παιχνίδι. Τι θα έλεγες το χθεσινό παιχνίδι?
2: Όχι μόνο ο Χρήστος να πω, και εγώ και αργεντίνικα μέσα είναι συντονισμένα και περιμένουν την.
1: Για να μ' ακούσουν εμένα.
2: Περιμένουν την κριτική σου και την ανάλυση σου για το χθεσινό παιχνίδι.
1: Κοιτάξτε,
0: έτσι όπως το είδες.
1: Θα ήταν μια τεράστια αδικία αν δεν κέρδιζε η Αργεντινή εχθές, καθώς ήταν πολύ καλύτερη από την Αγγλία.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο να πούμε, γιατί στο πρώτο ημίχρονο.
0: Στο τελευταίο ημίωρο.
2: Στο τελευταίο, ναι.
0: Ναι, ναι. Πριν
2: και αυτό είναι το παράξενο, συγγνώμη, για αυτό που λέγαμε πριν με την Αγγλία. Ότι να πεις ότι την έχει βάλει η Αργεντινή. Μέχρι εκείνο το σημείο η Αργεντινή είναι από μέτρη.
0: Απλά. Οπότε, είναι στο παιχνίδι. Ναι, είναι στο παιχνίδι.
2: Είναι στο παιχνίδι. Και τους κάνουμε μάγκες. Παρακαλώ, κάντε
1: ένα. Ναι, παιδιά, αλλά να σας πω κάτι. Επειδή εγώ δεν τα ξέρω. Αυτά που είδα θα σας πω και θα σας πω.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Δεν δημιουργούσε τις περισσότερες ευκαιρίες η Αργεντινή σε σχέση με την Αγγλία.
0: Γιάννη, ξεστή, είδε το τελευταίο ημίωρο.
2: Είδε το τελευταίο ημίωρο.
1: Δεν έβλεπε.
2: Στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει γίνει σουτ. Δεν έχει κάνει σουτ η Αργεντινή.
0: Μια ευκαιρία έχει μόνο. Μια ευκαιρία.
1: Και η Αγγλία.
2: Πού το έχεις δει? Αυτό
1: μια, μια ευκαιρία έκανε με ένα γκολ έβαλε.
2: Είναι σωστή η περιγραφή που κάνεις, αλλά στο τελευταίο μισάωρο.
0: Στο τελευταίο ημίωρο όταν κλείστηκε πίσω η Αγγλία, όντως είχε. Πόσες, 25.
2: Ναι, μετά δεν το συζητάμε. Άρχισε να του βαράει.
1: Ήταν τρέλα. Ναι. Εν τω μεταξύ, μέχρι και εμένα μου έκανε εντύπωση και μετά που άκουγα το Φίσα και το Νικολαίδη.
2: Α, είδες και το την εκπομπή μετά.
1: Έπαιρνε ο ύπνος, είχα πάθει μια τρέλα. Έκανα τις μαμάς μου τις τρέλες που ήμουνα στον μπαλκόνι και έπλαινα γιατί
0: πολύ...
1: ήταν. Πήγαινε γούρι για τις ευκαιρίες.
0: Πιο πολύ ενδιαφέρον έχει να παρακολουθήσει. Μερικές φορές τι γίνεται μετά, τον τρόπο που πανηγυρίζουν, που αγκαλιάζονται, τη σφαλιάρα που έριξε ο Μπέλιγχαμ σε έναν παίχτη τη
1: Αργεντινή. Αυτό δεν ήταν αυτό. Στην αρχή, εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα πιαστούν στα χέρια αυτοί.
2: Ήταν
1: πάρα πολύ άσχημα.
0: Κοιτάξτε, πια όλοι οι παίχτες είναι φίλοι μεταξύ τους. Δηλαδή γνωρίζονται πολύ καλά γιατί παίζουν σε κοινά πρωταθλήματα, είναι εδώ το Champions League.
1: Δεν είδα να είναι πολύ φιλικοί ανάμεσά τους τώρα όταν γινόταν ο αγώνας.
0: Ο Μπέλιγχαμ, να φανταστεί με τον Μέση, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Αγκαλιάστηκαν κιόλα. Ο Χάρι Κέιν με τον Μέση και ή με άλλους παίκτες της Αργεντινής είναι. Δεν είναι όπως παλιά που οι παίκτες παίζαν σε μια εθνική. Συναντιόντουσαν μόνο στα μουντιάλ.
2: Και παίζανε και στην αντίστοιχο πρωτάθλημα της χώρας τους, ας πούμε.
0: Αντίστοιχο πρωτάθλημα. Είναι τελείως διαφορετικά τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ.
0: Υπήρχε έκρηκτη κατάσταση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είχε δημιουργηθεί, να θυμίσουμε, ένα κλίμα πολύ έντονο.
1: Πόλωσης.
0: Ναι, ναι, πολεμικό κλίμα από πριν. Είναι, είπαμε, Αργεντινή-Αγγλία, δύο ομάδες όταν παίζουν.
2: Ο πρόεδρος της Αργεντινής πριν το παιχνίδι και τους χαρακτήρισε πειρατές και σφετεριστές τους Άγγλους, βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή το γνωστό θέμα.
2: Ναι.
0: Και πολιτικό υπόβαθρο.
1: Είχε υπάρξει. Η μούρη του Μικ Τζάγκερ όταν έχασε η Αγγλία, το πλάνο.
2: Ναι.
1: Φανερά απογοητευμένος Μικ Τζάγκερ.
0: Ο οποίος παρακολουθεί όλους τους αγώνες της Αγγλίας.
2: Σοκαρισμένος Δημήτρης με ρωτάει ποια είναι η κυρία και του λέει ο Μικ Τζάγκερ και μου λέει τι ήμουν σίγουρος ότι.
0: Για τον Μικ Τζάγκερ.
2: Όχι, ο Μικ Τζάγκερ.
0: Ποια είναι η κυρία.
2: Ναι, ποια είναι η κυρία μου λέει, μου δείχνει εδώ.
1: Και τη διηγούν και τόση ώρα. Για ποιο λόγο τη συγκεκριμένη.
0: Ντέιβιντ Μπέκαμ με σύζυγο και γιο.
2: Βεβαίως.
0: Απογοητευμένη για αυτή.
1: Ναι, ο οποίος Μπέκαμ παρηγορούσε το μικρό Μπέκαμ μετά το αποτέλεσμα. Ωραίο ήταν και αυτό.
0: Ο Μπέκαμ όμως είχε χάσει το πέναλτι.
2: Το πέναλτι στο μάτς με την Αργεντινή.
0: Στο μάτς με την Αργεντινή.
2: Δεν ήταν άλλος γιος Μπέκαμ, είναι εκείνος που είχε γίνει μανούρα.
1: Ναι, ρε.
0: Ο μικρός.
1: Ο μεγάλος.
2: Ο άλλος είναι αυτός. Ο μικρός,
1: Έχει τρεις.
2: Α, τρεις γιους έχει.
0: Εμφανίστηκε και το Αντετοκούνμπο.
1: Τρεις γιους.
2: Όντως.
1: Με μια κορυφή. Ναι, βέβαια, μαζί με τη Μαράια.
0: Πλάνο του Αντετοκούνμπο, βέβαια.
2: Να πώς το χάσε τον αγώνα.
1: Και πολύ ώρα το πλάνο του.
0: Και τώρα ο τελικός θα γίνει Μαϊάμι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Νέα Υόρκη.
0: Α, Νέα Υόρκη είναι.
2: Ο μικρός τελικός είναι Μαϊάμι.
0: Ο μικρός έχει δίκιο.
2: Ο τελικός είναι Νέα Υόρκη.
1: Επίσης
0: στην Ατλάντα, έτσι. Στην Ατλάντα.
1: Επίσης το άλλο που επισήμαναν τα παιδιά που εγώ το κατάλαβα ότι κάτι λάθος είχε γίνει, αλλά αυτοί το εξήγησαν τα παιδιά. Τώρα με φύγει με τον Νικολαίδη να λέω. Αλλά ότι έκανε ο προπονητής της Αγγλίας λάθος.
0: Ναι, αυτό λέγαμε.
1: Με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τους παίχτες του.
0: Ναι, γιατί έπαιξε φουλ άμυνα. Γιατί η σωστή άμυνα είναι όταν πιέζει ψηλά. Δηλαδή πηγαίνει στην αντίπαλη περιοχή και μαρκάρεις ώστε να μην κατεβαίνει κάτω η μπάλα. Είναι δηλαδή το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, την πάτησε η Αγγλία.
1: Ο Μέση όμως. Δεν είναι καταπληκτικό.
0: Είναι κάτι.
1: Ο Αριανός είχε τρομερά. Ναι, πραγματικά. Ο Αριανός είχε τρομερά νεύρα γιατί ήθελε να κερδίσει η Αγγλία, εντάξει. Mm-hmm. Η Αέλια, Αργεντινή. Έγινε όταν έβαλαν τα γκολ. Εγώ με την Αέλια μας άκουσαν μέχρι περίπου το ψυχικό. Εν πάση περιπτώσει όμως, μετά είχε τρομερά νεύρα και δεν ήθελε καθόλου. Και του λέω, ναι, ρεσί, αλλά πάρε ένα μάθημα από αυτούς τους τύπους εδώ, οι οποίοι είναι ασταμάτητοι. Δηλαδή, μπορεί να χάνουν και στο προηγούμενο μάτς έχαναν 2-0
0: ναι, το
1: και
0: κάτω,
1: το έκαναν 3-2.
0: Μα αυτό είναι το
1: και έχουν μια τρομερή δύναμη ψυχής οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Μέση είναι φοβερό, το έδειξε και στην Αίγυπτο, αλλά και σε άλλα παιχνίδια και όλοι οι Αργεντινοί. Γιατί είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Αυτό είναι το ωραίο. Όλη η ομάδα, η φάση που πέφτει κάτω μέσα και πάνε όλοι
2: να το στηρίξουν.
0: Τι ωραίο ήταν αυτό. Δηλαδή, όλοι πέφτουν.
1: Μια γροθιά.
2: Αλλά δεν το πλησιάζει κανείς.
0: Δείχνει ο Μέση ότι πάντα βρίσκει τρόπο να κάνει την ανατροπή. Είτε θα δώσει κάποιες μπαλιές, είτε θα βάλει γκολ. Κάτι θα κάνει πάντως. Και αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα λειτουργήσει με την Ισπανία στο τελικό. Γιατί η Ισπανία είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Καλά, για έτσι. Μένα φαβορεί είναι η Ισπανία.
0: Ναι, δε, θα φαβορή, δούμε. Ναι. Εγώ θα υποστηρίζω Αργεντινή.
1: Αχ, και εγώ.
0: Με την έννοια πια. Λόγω Μέση, όχι για
2: λόγω Μέση. Εγώ θα ήθελα.
1: Και εγώ, Χρήστο. Ναι, ναι.
2: Αλλά από την άλλη, σκέψου και τη μούρη του Τραμπ να το σηκώσει η Ισπανία με όλη αυτή την κόντρα που έχουν εκεί μέσα στο σπιτάκι του.
1: Μέσα στο σπιτάκι του.
0: Εγώ θέλω να δω το πρόσωπο του Μέση. Δηλαδή να το σηκώσει και να κλείσει έτσι όλε. Αυτό ο υπέροχο κύκλο.
1: Να περάσει και το Μαραντόνα και την
0: Ελλάδα. Σε λίγο κύριε Σεκάτρο έχει περάσει το Μαραντόνα. Πραγματικά δεν
1: εννοώ
0: είναι.
1: Με τα δύο με World την... Cup γι' αυτό.
0: Ένα έχει πάρει ο Μαραντόνα.
1: Αυτό λέω.
2: Ναι, ναι. Α, να έχει δύο Μέση.
0: Να έχει δύο, ναι, ναι, ναι.
1: Δύο Μέση.
0: Να έχει δύο Μέση και να έχει τρία ο Πελέ έτσι.
1: Έχει τρία ο Πελέ.
2: Εντάξει, ήταν πιο εύκολο το ποδόσφαιρο τότε όμω.
0: Πολύ ξύλο έπαιζε. Πολύ ξύλο έπαιζε το δεφίλ.
2: Έπαιζε ξύλο.
0: Τότε το 62 και το 66 ο Πελέ έφυγε στο δεύτερο παιχνίδι, δεύτερο ή τρίτο παιχνίδι.
2: Με... Μελανιασμένος.
0: Όχι.
1: Υποβασταζόμενος.
0: Με κορτσάκι χωρίς πόδι καν. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε letter game, παιδιά. Έτσι, ετοιμαστείτε.
1: Να παίξουμε ό,τι θέλετε θα παίξουμε.
0: Έχουμε 2, 11, 18, 91, 8, 98.
2: Διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Εκκλησιάζουσες να πάτε σήμερα το βράδυ που δεν έχει μπάλα, οπότε δεν αγχώνεστε να χάσετε και το παιχνίδι. Δηλαδή μια υπέροχη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης. Είναι εξαιρετικό θέατρο, μέσα στα δέντρα, μέσα σε ένα πάρκο. Ό,τι πρέπει για θεατρική παράσταση, Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες.

0: Δρόμος, ο 9,8, 7 και 18, η Κατερίνα Καραβάτου, ο Γιάννης Κορδόνης, ο Δημήτρης Ωαρετάκης, όλοι οι παρέα είμαστε εδώ.
1: Και διαβάζω εδώ ότι οι παίκτες της Αργεντινής, εγώ δεν το πήρα χαμπαρέθηκα, δεν μετακοιμήθηκα, σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ μετά την πρόκριση και υπάρχει κίνδυνος για μεγάλη τιμωρία, λένε από τη FIFA.
0: Οι Μαλβίνες είναι Αργεντινοί.
1: Με το που τελείωσε το παιχνίδι.
0: Είναι Αργεντινοί, έγραψαν
1: τα Φόκλαντ.
0: Οι Αργεντίνοι της τα Φόκλαντ τα λένε Μαλβίνες.
2: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Πότε το έκαναν
0: μετά,
2: αυτό,
0: μετά
2: το δεν το είδα.
1: Δεν το έδειξε μάλλον. Με το Μέση μπροστά και οι υπόλοιποι κρατάνε το πανό και πάνε προς τους οπαδούς τους.
2: Γιατί το κάνανε αυτό, ρεσί, όμως.
0: Το κάνανε γιατί...
1: το κάνανε
2: γιατί είναι η πατρίδα τους. Αλλά... ας πούμε, όταν είσαι σε μια τέτοια διοργάνωση.
0: Ακολουθείς κάποιους κανόνες.
2: Αυτό επιτρέπεται, αυτό εννοώ.
0: Κανονικά αυτά τα πολιτικά μηνύματα δεν επιτρέπονται. Είναι, είναι μια πρωτοβουλία
1: δικιά
0: τους.
1: Και η UEFA τα απαγορεύουν
2: όπως
1: όλα αυτά. Εμένα, αν με ρωτάς, όπως και στη Eurovision ακριβώς, εμένα, αν με ρωτάς και στη Eurovision και στα Mundial και στα Euro και στα Champions League, θεωρώ ότι. Γιατί να μην μπορούν να περάσουν στο μήνυμά του.
0: Αυτό δεν είναι απλό, γιατί ο καθένας μπορεί να πει, ξέρω εγώ, η Κύπρος είναι τουρκική, να βγει να πει η Τουρκία.
1: Πολύ σωστά. Από εκεί και μετά κρίνεις το μήνυμα, λοιπόν.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ σε αυτό.
2: Πιστεύει ότι υπάρχουν... να είναι όπως να είναι. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
0: Εννοείται.
2: Κανόνες,
0: δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Όχι. Γιατί μετά δημιουργείται. Πώς το λένε, χάος.
2: Δεν είναι σε σχέση με δεν αυτά που μπορεί εμείς να πιστεύουμε.
0: Ο καθένας μπορεί να λέει. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Αυτό είναι προσωπική τους άποψη.
2: Οι Άγγλοι θα μπορούν να κάτι άλλο.
1: Όμως έχουν θεσπιστεί όχι για να προστατεύσουν. Έχουν θεσπιστεί διότι οι άνθρωποι που διοικούν τις οργανώσεις αυτές θέλουν να είναι παντελώς
2: ουδέτεροι. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να μπει κανόνας ότι δεν μπορεί να υβρίζεις και στα συνθήματα που παγώνται μέσα στο γήπεδο. Τα οποία ακούς έσχει μέσα στα γήπεδα.
0: Κανονικά
1: δεν απαγορεύει κανένα.
2: Θέμα, ναι. Επειδή έχει δίκιο στον τρόπο με τον οποίο το σκέφτεσαι, αλλά το θέμα είναι.
0: Όχι, εγώ
2: το
0: δεν συμφωνώ.
2: Κίνητρο,
0: δεν συμφωνώ καθόλου με τον Γιάννη.
2: Κατάλαβες.
1: Προφανώς είναι το κύμα.
2: Αυτοί μπορεί να έχουν άλλο κίνητρο. Όμως επί της ουσίας το να μην γίνονται αυτοί οι χώροι για τέτοιου είδους είτε προπαγάνδα, είτε διαδήλωση, είτε τίποτα, είναι σωστό. Γιατί μπορεί μετά να ξεφύγει το πράγμα. Εγώ αυτό σκέφτομαι δηλαδή.
0: Μπορώ να πω λίγο την άποψή μου.
2: Ναι.
0: Λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι τόσο μεγάλα διεθνή γεγονότα, όπως είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, οπουδήποτε συγκεντρώνονται πολλές ομάδες, μπαίνουν κάποιοι κανόνες συγκεκριμένοι και στον τρόπο που παρατάσσονται οι ομάδες, τι βάζουν στις φανέλες τους, τα συνθήματα, τα μηνύματα, όλα μπαίνουν σε κάποια όρια, γιατί ο καθένας μπορεί να πρεσβεύει κάτι τελείως διαφορετικό και αμέσως το ένα δημιουργεί το άλλο και φέρνει πολλές αντιδράσεις σε αυτό.
2: Πάνω
0: δεν
2: σε
0: μπορεί
2: αυτό
0: ο καθένας να έχει. Βλέπεις, η Αργεντινή πιστεύει ότι οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή. Η Αγγλία πιστεύει κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν στην συμπολιτική, πάμε στην ιστορία, πάμε στη διπλωματία, πάμε σε άλλα επίπεδα. Μπορεί αυτό, όταν υπάρχει αυτή η ιστορία, να τεθεί αυτή τη στιγμή? Όχι. Το ότι εκδηλώθηκε. Δεν το έδειξε η τηλεόραση το συγκεκριμένο.
2: Δεν το έδειξε.
0: Όπως δεν δείχνει τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα ξαφνικά, ξέρω εγώ, με στο γήπεδο, με διάφορα πάλι συνθήματα.
2: Δύο πράγματα. Στην αρχή του Μουντιάλ, θυμάσαι που μας έλεγε ο Γιάννης στην άχρηστη πληροφορία για τους αυτούς που είχαν την πολωνική σημαία, ποιοι ήταν?
1: Η IT.
0: Η IT,
2: βγάλανε την.
0: Ναι.
2: Για αυτό το λόγο έγινε.
1: Μάση γιατί την είχαν ήθελα στο.
2: Όχι, ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί την είχαν. Σε παρακαλώ, μην ξαναπούμε σε αυτό το πράγμα, να το θυμόμαστε όλοι.
1: Απλά να ξέρω το ξέρεις.
0: Ναι.
2: Και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό που ήθελα να πω πάνω σε αυτό, μόλις το ξέχασα. Είναι τρομακτικό.
0: Θες να πεις?
2: Α, όχι, συγγνώμη. Το θυμήθηκα. Λες να το ήξεραν οι Αργεντινοί ότι δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό το πράγμα και να το έκαναν επειδή θες ρισκάροντας, ας πούμε, και μια τιμωρία σαν αυτή που λέει τώρα.
1: Το έχουν ξανακάνει. Είχαν σε άλλο Μουντιάλ, έχουν φάει πάλι ένα πρόστιμο. Γιατί κάτι είχαν κάνει σχετικό πάλι με τα
0: Φόκλαντ.
1: Σε
0: εμάς
1: με την Αγγλία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν δηλαδή. Και θα φάνε ξανά πρόστιμο.
0: Θα φάνε πρόστιμο
2: να φάνε, αν είναι να φάνε. Αλλά μην γίνει τίποτα άλλο. Μην μπουν οι Ισπανοί.
1: Το 2014 είχαν βγάλει το ίδιο πανό σε ένα φιλικό. Βέβαια τότε παιχνίδι και πάλι είχαν τιμωρηθεί. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε την Κυριακή. Τώρα το Σάββατο έχει και μικρό τελικό.
1: Μικρό τελικό.
0: Όπω αυτό.
1: Κάνουμε του χαμένου τώρα να κάτσουν να παίξουν οι χαμένοι.
2: Έλα ρε, σταμάτα. Εντάξει.
1: Μα τι ψυχή να πα τώρα να
2: παίξεις. Τρίτη τέταρτη είναι. Από του πόσου πήγαν εκεί πέρα.
1: Ποιο θα θυμάται τώρα σε δύο χρόνια ποιο βγήκε τρίτο, ποιο βγήκε τέταρτο.
2: Εσύ και ο Χρήστος 100%.
1: Ισχύει.

0: Δρόμος 89,8, 7:25, φοβερή δήλωση έκανε ο Ιμπραήμοβιτς. Οι Άγγλοι το 1986 είδαν το χέρι του Θεού και σήμερα θα δουν. Θα δουν, γιατί την έκανε πριν τη δήλωση, πριν το παιχνίδι, πριν το χθεσινό
1: ημιτελικό. Το πόδι του Μέση.
0: Θα δουν το αριστερό πόδι
1: του
0: Θεού. Το αριστερό πόδι του Θεού. Και όντως το είδαν. Αλλά φοβερή δήλωση Ιμπραήμοβιτς.
1: Τη μία πάσα δεν την έδειξε, δεν την έκανε με το δεξί. Την ασίστ, τη μία δεν την έκανε με το δεξί.
0: Το corner νομίζω με το αριστερό.
2: Το ένα είναι με το αριστερό σίγουρα. Το,
0: πρώτη...
2: το δεύτερο δεν θυμάμαι. Νομίζω και το
0: η πρώτη assist είναι πιο εύκολη. Τη δίνει στην κορυφή τη μεγάλη περιοχή. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Τι έκανε. Πώς να αισθάνεται, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος σήμερα
0: είναι...
1: που έχει ξημερώσει, ας πούμε. Εκεί δεν έχει ξημερώσει.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Εκεί που έχουν περάσει τέλος πάντων κάποιες ώρες.
0: Αν σκεφτείς από την αρχή του Μουντιάλ, στο τέλος καταλήγει πάντα έτσι. Έχουμε ένα happy end που ο Μέση είναι στην κορυφή, σηκώνει τα χέρια επάνω, όλοι τον αγκαλιάζουν. Σε κάθε παιχνίδι. Δεν είχαμε κάτι διαφορετικό δηλαδή ως σενάριο. Για να δούμε τι θα γίνει στο τελικό. Εκεί έχει ενδιαφέρον.
1: Και η Αργεντινή φίλαθλη όμως μέσα στο στάδιο ήταν, ρε παιδί μου, το κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά εμένα με τρέλανε το ότι γιουχάραν όλοι τον ύμνο της Αργεντινής. Και είδατε πώς τραγουδούσαν.
1: Αυτό το έχασα.
2: Και εγώ δεν το είδα αυτό.
0: Αυτό ήταν συγκλονιστικό, το είδες, Δημήτρη, εσύ. Όλο το μεγαλύτερο μέρος του σταδίου γιούχαρε τον ύμνο της Αργεντινής και οι παίχτες της Αργεντινής τραγουδούσαν τόσο δυνατά, ακουγόταν η φωνή τους δηλαδή.
2: Οι Άγγλοι δηλαδή εννοείς. Ενώ δεν ήταν μοιρασμένο.
0: Οι
2: Αργεντίνοι προφανώς δεν γιούχαραν, αλλά οι Άγγλοι γιούχαραν πολύ.
0: Οι Άγγλοι πάρα πολύ, ναι. Οι φίλαθλοι που ήταν.
2: Οι ουδέτεροι τέλος πάντων. Ναι.
0: Δεν νομίζω. Γιούχαραν τον ύμνο
1: της Αργεντινής. Στον εθνικό
0: ύμνο. Ναι, ναι, γιατί υπάρχει μια τάση, που λέει ότι η Αργεντινή ευνοήθηκε από την κλήρωση και έχουν ήδη μαζευτεί εκατομμύρια υπογραφές εναντίον της Αργεντινής. Υπάρχει ένα κίνημα γενικότερα εναντίον του Μέση και της κλήρωσης ότι προωθείται η Αργεντινή. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα για την Αργεντινή.
1: Ρε, το αρίωνας αυτό, δεν το πίστευα.
2: Ναι, τώρα, γιουχάρισες με τον εθνικό ύμνο, δεν είναι πολιτικό.
1: Είναι τραγικό. Αρχικά είναι τραγικό.
0: Τι να κάνεις, απέτυχε να είσαι σφαλιάρες στον κόσμο. Πώς θα το κάνεις. Μην το
1: ξαναγάγεις.
2: Όχι, δεν χωράει η πολιτική. Παντού χωράει η πολιτική.
0: Το άλλο όμως, μπορείς να πεις που πιέσαι το πανό.
1: Κάμερες, εξακρίβωση στοιχείων και πρόστιμο.
0: 100.000 παρακαλώ να περάσουν από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είπαμε πολλά για Μουντιάλ.
1: Καλά, τώρα ναι. Σε λίγο θα αρχίσουμε. Έχουμε προβληματισμούς.
2: Μια και είμαστε σε απίστευτες δηλώσεις, θα ήθελα να το πω. Μετά θέλω να φωνάξω, βέβαια, θα πάω να βρω την Αθηναίδα που είναι εδώ γειτόνισσα στο ραδιόφωνο.
0: Την Έγκα.
2: Την Αθηναίδα, την Έγκα, βέβαια, τη φίλη μας. Στην δικιά της εκπομπή έκανε τη δήλωση ο Αλέξης Γεωργούλης ότι δεν θα έλεγε. Δεν θα απέκλειε και μια υποψηφιότητά του με τη Χρυσή Αυγή.
0: Πώς το είπε ακριβώς, το είπε.
2: Διαβάζοντα τα λόγια, αυτό θέλω να ρωτήσω και την Αθηναίδα. Του έλεγε ότι δεν είχε ταυτιστεί ιδεολογικά με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής. Και του λέει: η Αθηναής δεν μπορεί, μόνο στα πολιτικά, δεν ταυτίστηκε σε πουθενά. Ας πούμε, του λέει: δεν θα μπορούσες να είσαι υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή. Και ο κύριος απαντάει: όχι, δεν νομίζω. Ποτέ μιλες ποτέ, βέβαια, είπε μετά. Άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία.
0: Όπα.
2: Τα δέφη Αλέξης Γεωργούλης.
0: Παρόλα αυτά,
2: αν μας πει η Αθηναής ότι

0: κάπως αλλιώς θα γράφουν τα πράγματα.
1: Εντάξει, αφού
0: αλλά δεν νομίζω, έτσι είναι.
1: Αυτό νομίζω έχει ακριβώς όπως έχει υποθεί. Έτσι το έχει.
0: Μάλιστα. Ωραία πραγματάκια.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία επιλογή. Ωραία επιλογή.
0: Μπράβο, Αλέξη.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Up.
9: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σιγά την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
1: Οκ!
0: Okay. Okay. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: δρόμος 89,8, 7 και 38. Ήρθε η ώρα για προβληματισμό, κυρίες και κύριοι.
1: Το προβληματισμό του στράτου. Εσείς θα στείλετε μήνυμα στο 6987-898-898, αν και εφόσον θέλετε να συνεισφέρετε, που θα θέλετε να συνεισφέρετε, διότι ακούστε τι λέει ο στράτος.
0: Ακούμε.
1: Ο παππούς μου είναι.
2: Επιτέλους, ένας προβληματισμός παππού.
1: Ναι.
2: Δεν μου ξανακούσει προβληματισμό παππού.
0: Έλα στον παππού. Έλα στον παππού. Έλα στον παππού.
1: Περίπου τέτοιο είναι.
2: Αλήθεια λες.
1: Περίπου τέτοιο είναι. Ο παππούς είναι 86 χρονών και με δυσκολία βλέπει και ακούει, αλλά μόλις τον πάω, ξέρω, έξω καμιά βόλτα για φαγητό και ακούσει γυναικεία φωνή, μεταμορφώνεται. Έρχεται η σερβιτόρα να πάρει παραγγελία και ξαφνικά ο παππούς αρχίζει: κούκλα μου, τι όμορφο χαμόγελο, εσύ ομορφαίνεις το μαγαζί και τέτοια διάφορα. Οι κοπέλες γελάνε συνήθως και δεν δίνουν σημασία, αλλά κάθε φορά εγώ ντρέπαμαι και λέω: τι θα πει τώρα πάλι. Το αστείο είναι ότι με το που πάμε σπίτι, αμέσως ξαφνικά πάλι δεν ακούει και δεν βλέπει. Τι να κάνω, πιστεύετε, να το πω?
0: Άρα ενεργοποιείται η ακοή.
1: Ενεργοποιείται στο ρεστοράν.
0: Η ακοή, όταν ακούει γυναικείες φωνές.
2: Στις γυναίκες, έχει ευαισθησία στις γυναίκες.
0: Έχει μια ευαισθησία.
2: Τσακ, το πιάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ήχος των γυναικείων φωνών τον ενεργοποιεί.
1: Ναι.
0: Αυτό θα κάνουν. Θα έχουν συνέχεια.
1: Μια γυναικεία φωνή.
0: Όχι, θα τον πηγαίνουν βόλτες.
1: Θα έχουν γράψει μια κασέτα, θα τη βάζουν play και θα λέει μια κυρία διάφορα.
0: Δεν νομίζω ο παππούς ότι είναι τόσο. Ξέρει ο παππούς. Ο παππούς είναι γάτος. Θέλει να βγαίνει έξω. Μόνο έξω. Το πιάνω βολτούλα.
2: Στο σπίτι φαντάζομαι εγώ ότι του έχει βαρεθεί όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θέλει, γι' αυτό κάνει ότι δεν ακούει, δεν μιλάει. Σου λέει: αφήστε με εδώ στην ησυχία μου. Μόλις βγαίνει έξω. Όπα, Κατερινάκι μου.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: 86.
0: Δεν είναι μεγάλος.
1: Δεν είναι μεγάλος.
0: 86. Ξέρω τύπος που παίζει στο θέατρο.
1: Είναι
0: μάχημη.
2: Καλά, ναι, εννοείται. Εντάξει. Ο Κλιντ Ίστουντ στα 86 ήταν και στα καλύτερά του.
0: Θανάσης Παπαγεωργίου, 87. Ή 88 είναι. Ναι, και παίζει πρωταγωνιστή.
2: Ναι.
1: Ο Κώστας Βουτσάς έγινε στα 84 του πατέρας.
0: Ναι, σιγά το πιο.
1: Ξανά
0: το 86 δεν είναι πολύ μεγάλο πια.
1: Δεν είναι.
0: Πάνω από 100 δέχομαι για παππούς.
2: Ναι, όντως, ναι, ναι. Παππούς.
0: Έτσι, δεν είναι παππούς.
1: Ούτε 100.
0: Μια χαρά είναι.
1: 103.
0: Νεότατος είναι.
1: 103 θα
0: έτσι,
1: βάλουμε.
0: Έτσι, από 103 και πάνω. Η Μάρο Κοντού, τι κρίμα να πούμε,
1: ναι,
0: έτσι εναντίον στην γλυκίδα τη Μάρο Κοντού.
1: Υπέροχη.
0: Η ελληνική ταινία με τον Γιώργο Κωνσταντίνο.
2: Βέβαια.
0: Το Αντωνάκι μου, αυτή, τόσο
1: το
0: τρυφερό τρόπος που το έλεγε.
1: Ναι.
0: Υπέροχη. Μάρο Κοντού.
2: Από τους ρόλους που έγραψαν ιστορία εκεί, η Ελένη
0: Μίτσα. 92-93, πόσο τόσο.
2: 92-92. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα παίξουμε τρία τραγούδια στη
0: σειρά.
2: Έχουμε διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση Sexy Laundry σήμερα το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο με Σπύρο Παπαδόπουλο, Ρένια Λεουζίδου. Μια παράσταση που έχει κάνει χαμό.
0: Πολύ γέλιο.
2: Και τώρα έχει βγει στα ανοιχτά θέατρα.
0: Πολύ ωραία μηνύματα. Ταυτίζονται όλα τα ζευγάρια με αυτά που θα δούνε.
2: Ρίξε ένα τηλέφωνο.
0: Λίγο πολύ τα ζούνε. Θα το πει η Κατερίνα, γιατί πρόσεξε. Όταν το λέει η Κατερίνα,
2: ναι,
0: σπάει το τηλεφωνικό κέντρο.
2: Ρίξτε τώρα, Κατερίνα.
1: Είστε σίγουροι?
0: Ναι, ρε, θα γίνει χαμός, ρε. Κοίτα, δύο.
1: Άμα θέλετε, ναι. 2-11-18-91-8-9-8. Το είπα ωραία.
0: Θα δούμε τώρα.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 8 παρά τέταρτο, τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
4: Γεια. Yeah. Πώς είστε?
6: Καλά, μια χαρά, εσείς?
4: Μια χαρά είμαστε.
5: Και εμείς καλά είμαστε. Λίγο άϊπνοι γενικά.
4: Ευτυχώς,
5: αλλά καλά.
4: Δεν είχε παράταση χθες, αυτό λέγαμε εδώ με τα παιδιά. Μπήκε το κολλάκι χθες. Ξέρετε τι έγινε χθες?
6: Δεν το είδα στο ξινό μάτς, είναι η αλήθεια, γιατί δούλευα.
4: Άρα ούτε ακούγατε την εκπομπή πριν?
6: Όχι.
5: Δεν πειράζει.
4: Αν βρείτε το αποτέλεσμα το χθεσινό, θα κερδίσετε. Πόσο ήρθε το παιχνίδι χθες μεταξύ Αργεντινής και
7: Αγγλίας?
6: 1-0 η Αργεντινή.
4: 1-0 χάσατε.
5: Καταρχάς το όνομά σας ποιο είναι?
7: Πετύχατε τουλάχιστον τον νικητή.
5: Γεια σου Χριστίνα.
4: Χριστίνα, έχεις μια δεύτερη ευκαιρία τώρα με το παιχνίδι μας, τρία τραγούδια στη σειρά. Πώς παίζετε, θυμίσέ μας, για να ακούσουμε.
6: Θα ακούσουμε τρία διαφορετικά τραγούδια,
4: ναι.
6: Και θα σας πω τη κοινή τους λέξη.
4: Τη κοινή λέξη, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη?
6: Πανέτοιμη.
4: Πάμε.

0: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Για λέγε.
2: Είναι τα χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Είναι τα χρόνια. Ωραίο. Σωστά.
0: Και χρόνια σου πολλά κιόλας να πούμε.
3: Γιορτάζει κανείς σήμερα? Να του πούμε χρόνια πολλά.
1: Σήμερα δεν ξέρω.
3: Τίποτα.
0: Σήμερα. Πάντως η Χριστίνα πότε γιορτάζει? Χριστούγεννα.
3: Η Χριστίνα μάλλον τα Χριστούγεννα.
1: Με σένα, Χριστό.
0: Παγκόσμια μέρα φιδιού, τα φίδια γιορτάζω σήμερα.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στα φίδια.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 49, πάει και 50 τώρα. Και πριν περάσουμε στα τρέχοντα θέματα, θα μείνω λίγο ακόμη για να πω ότι ο νεότερος παίχτης που σήκωσε το τρόπαιο στην ιστορία του Μουντιάλ είναι ο...
1: Είναι ο Πελέ.
0: Ο Πελέ ακριβώς. Είναι ο Πελέ. 1958, 17 ετών και κάτι ημερών. Σχεδόν 18 είχε πάει, τέλος πάντων.
2: Αμούστακο, Κατερίνα.
1: Αμούστακο, παιδί.
0: 5-2 τη Σουηδία στον τελικό. Ενώ ο μεγαλύτερος.
1: Και εμένα, συγγνώμη, 17 ετών, γιατί δεν μ' άφηνε η μάνα μου να πάω διακοπές στην Κρήτη.
2: Κατάλαβες.
1: Με το ζόρι είχα πάει.
2: Καλά σου κάνει.
1: Δεν έχει κλείσει τα 18, ο άλλος πήρε Μουντιάλ.
0: Ποιος ήταν ο Γιαμάλ, ήταν που τον. Δεν τον αφήνα να παίξει στη Γερμανία.
1: Ναι, με το ωράριο.
0: Ήταν χρόνια.
1: Ηλική εργασία.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Εντάξει, το είδα.
0: Έπρεπε να τελειώνει νωρίς το παιχνίδι.
2: 19 προχθές. Mm.
1: Μία διαφήμιση που είχε γίνει πριν από χρόνια όταν ο Γιαμάλ ήταν μωρό που τον κρατάει αγκαλιά ο Μέση.
2: Ναι,
0: ναι,
2: ρε.
0: Ναι, ναι, είναι γνωστή.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα παίξουν αντίπαλοι στον τελικό
0: και
1: του Μουντιάλ.
2: Ασύλληπτο.
0: Ο μεγαλύτερο σε ηλικία παίκτη που σήκωσε το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου είναι ο.
2: Ο μεγαλύτερος
0: σε ηλικία 40.
1: Δύσκολο. Είναι παλιό ενός ή ετών. Πρόσφατο.
0: Είναι το 1982.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Λέγε Δημητρή. Ιταλός. Όχι. Τερματζής, τερματόρος. Ντίνο Τζοφ. Ο Ντίνο Τζοφ, παιδιά.
1: Ήτανε τόσο.
0: Ναι,
2: τερματζής. Τι ωραίο αυτό. Και το άλλο πώς το είπες.
0: Τερματόρος.
2: Τερματόρος.
1: Τερματζής είναι πιο ωραίο, θυμίζει το Λουκουματζή. Βέβαια.
0: Είναι η πιο ωραία εικόνα στην παραλία, να δεις Λουκουματζή.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω πεταχτεί σαν αγοργόνα από την θάλασσα με το που βλέπω το Λουκουματζή.
2: Παίρνετε λουκουμάδες από την παραλία.
0: Εγώ εννοείται ότι θα ακόμη και να μην το φάω. Ναι, ναι, ναι.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Όντως.
1: Φυλάω τα πόδια του Λουκουματζή με το που τον δω.
0: Ναι, είναι έθνος.
2: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείται.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ
2: που δεν.
0: Όχι.
1: Δεν εσύ. Εντάξει, προσέχεις τη διατροφή σου και πολύ και αυτά. Ναι, παρόλο που στη Χαλκιδική γίνεται χαμός. Στη Χαλκιδική. Γιατί εντάξει, Ελλάδα είμαστε στη Χαλκιδική. Είχε γίνει θέμα μεγάλο γιατί υπάρχει μαφία των Λουκουμάδων.
0: Άτε ρε φίλε.
1: Όντως.
0: Δεν το ξέρω.
2: Έχει μαφία λουκουμάδων.
1: Μπορείς να γουγκλάρεις να το δεις. Μαφία των Λουκουμάδων, βεβαίως. Μαφία τώρα κανονικά. Όπλα, απειλές. Mm. Γιατί ποιος θα πάρει την περιοχή. Γιατί πίσω από τους Λουκουματζίδες υπάρχουν άνθρωποι
0: ένα
1: που ελέγχουν.
0: Κύκλωμα, ναι,
1: ναι, και σου λέει εδώ ποιος θα πάει σε αυτή την παραλία. Θα πάει ο δικός μου Λουκουματζής. Ο δικός. Υπάρχει σύγκρουση Λουκουματζίδων. Για να καταλάβεις τι θέμα μιλάμε τώρα. Πόσο σημαντικό
2: το,
1: είναι.
2: Καταλαβαίνω τώρα ότι έχει
1: το
2: γίνει πάρα πολύ σοβαρό.
1: Γιατί
2: είναι
1: πολύ αγνό όλο αυτό.
2: Ναι, το εξαγνώ.
1: Στο μυαλό μου.
2: Ζύμη, ζάχαρη, τέτοια.
1: Μάλιστα. Τι ωραία.
2: Ναι, τι ωραία.
0: Για πες τώρα για τη, για τη μαφία των κριτικών. Η μαφία των κριτικών. Έτσι που κρύβεται πίσω.
2: Όχι, έτσι που το λες, θα νομίζω ότι είναι από
1: τον κριτικό Λεγιώτα, λες, βέβαια.
0: Τον Λεγιώτα, αυτό εννοώ.
1: Επίσημα βγαίνει η Οδύσσια από σήμερα στους κινηματογράφους.
0: Κριτικό κινηματογράφου, ήθελα να πω. Ναι.
1: Και μπορούν να γράψουν και την κριτική τους. Έχω τώρα τα αστεράκια που
2: θα
1: έχουν βάλει.
2: Θα πάμε στον Κυριακό με τα παιδιά, είπαμε. Mm.
1: Το λιγότερο που έχει πάρει είναι 3 αστεράκια. Δεν έχει βάλει κανείς παρακάτω. Το περισσότερο είναι 5 που έχει βάλει ο Δανίκας.
0: Ο Δανίκας
2: έχει αρχίσει τα πετάρια από ό,τι βλέπω. Είχε και στο invite 5.
1: 4,5 έχει από τον Χαρμπή της Καθημερινής και ο Ελεύθερος Τύπος επίσης 4,5. 4 πολλοί έχουν βάλει 4.
0: Εδώ πήρε από Guardian πήρε η Οδύσσια. Από ένα από τους πιο σκληρούς κριτικούς διάβασα που ήταν 4 αστέρια. Δηλαδή αυτός δεν βάζει πουθενά, κράζει τους πάντες.
1: Στις κριτικές τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Βγαίνει, παίζεται σε απίστευτα πολλούς κινηματογράφους.
0: Σας είπα καλά λόγια. Τι διαβάζεις, τέλος.
2: Πραγματικά,
0: έχω 4 αστέρια εγώ, Γιάννη,
2: τέλος. Έχουμε το Φερετίνο εδώ.
0: Ναι.
2: Έχει δει την ταινία. Έχει εκφράσει άποψη. Και εσύ βλέπεις αυτούς,
1: ναι, εντάξει,
2: που τα κάνει, είναι για τους.
1: Να... Πιστεύεις ότι μπορείς να μπεις στην αφίσα, πώς γράφει ας πούμε,
2: ναι, ναι.
1: Guardian, καταπληκτικό, New York Times, εμπειρία,
2: ναι.
1: Φερεντίνος.
2: Το κάτι άλλο.
1: Με συγκλώνησε.
0: αυτό θα ήταν ωραία φάρσα πραγματικά.
1: Θα ήταν τέλειο αυτό.
0: Να το κάνει κάποιο σε μένα.
1: Να πάω στο σινεμά.
0: Να έχω κάνει κάποιες δηλώσεις και να τις έχουν τις δηλώσεις ότι τις έχουν, ξέρω εγώ, ότι σε ξένο δίκτυο. Πίνω από τι λέει.
2: Και να είναι τύπου ο Φερεντίνος να ανοίξει γύρω με καταπιεί.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
3: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Candia μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
14: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
20: Καλημέρα, Κατερίνα.
19: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
21: Ο Χρήστος.
20: Ο Γιάννης.
19: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
21: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
19: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
20: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
19: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
21: Δηλαδή,
19: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
20: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
19: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
20: Μόνο
19: στο δρόμο
21: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 8 ακριβώς. Ήταν 8 ακριβώς. Τώρα είναι 8
2: τώρα...
1: και 1 ακριβώς.
2: 8 και 1 ακριβώς.
1: Είναι ο δρόμος 89,8.
2: Είναι ο Χρήστος Φερεντίνος.
1: Είναι η Κατερίνα Καραβάτου.
2: Είναι ο Γιάννης ο Κορδόνης.
1: Τι βέβαια ο Δημήτρης Σωαρετάκης.
2: Ναι.
3: Μου αρέσει, δεν έχω θέμα.
2: Παιδιά, έχω μια ερώτηση.
1: Παρακαλούμε.
2: Θέλω να μου πείτε.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας πάω στη Φινλανδία για λίγο.
1: Φινλανδία. Η πιο ευτυχισμένη χώρα. Θα πήγαινε στη Φινλανδία. Διακοπές τώρα το καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι.
1: Ναι. Λέγε.
3: Θέλω να πάω στη Φιλανδία γενικώς, αλλά λίμνη. Θα πήγαινα, ναι.
1: Και εγώ θα πήγαινα.
3: Ωραία.
1: Πιο δροσιά θα έχει.
2: Ναι. Εγώ θα πήγαινα Ισλανδία.
1: Ισλανδία, Δανία, Σουηδία. Ωραίες αυτές δεν είναι χώρες για καλοκαίρι.
2: Θέλω, ρε παιδί, σας το έχω πει τόσο καιρό. Θέλω να βρεις εσύ που είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Πιο φτηνά θα είναι από Ελλάδα.
2: 100%.
3: Καλά, αυτό εννοείται.
2: Να κάνουμε αυτή την κρουαζιέρα στα νορβηγικά φιόρδ. Αυτό πρέπει να είναι καταπληκτική φάση. Θυμάσαι που το λέγαμε.
1: Εντάξει, θα είναι ωραίο, αλλά πώς, Κατερίνα.
2: Τι πώς, ρε.
1: Δεν έχουμε χρόνο, Κατερίνα.
2: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν έχουμε χρόνο, αφού είμαστε συνέχεια πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
3: Βάζω το χρόνο, βάλτε τα λεφτά.
1: Δουλεύουμε, Κατερίνα.
2: Βρες εσύ.
1: Θα βρούμε.
2: Λοιπόν, σας πηγαίνω στη Φιλανδία. Διάβασα κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θέλω να μου πείτε πόσες σάουνες πιστεύετε ότι υπάρχουν στη Φιλανδία.
1: Σάουνες.
2: Ναι.
3: Τώρα σε πιάνω αδιάβαστη.
1: Τι εννοείς, σε πιάνει.
2: Τι το έχεις πει.
3: Άχιστη πληροφορία. Ότι είναι περισσότεροι σάουνες από τους ανθρώπους στη Φιλανδία. Αντιστοιχεί μία σάουνα σε δύο ανθρώπους.
1: Άρα,
2: Ήταν εκείνο που είχες πει ότι είναι τα περισσότερα τα πρόβατα από τους Αυστραλούς στην
3: Αυτό
2: Αυστραλία.
1: Αυτό στην Αυστραλία, ναι.
3: Αν θυμάμαι καλά, η αναλογία είναι μία σάουνα κάθε δύο ανθρώπους.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η αναλογία. Εγώ είδα μπροστά μου πόσες σάουνες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πραγματικό αριθμό.
3: Ωραία, Χρήστο, βρες πόσους, επειδή δεν μπορώ να...
1: Πόσοι άνθρωποι είναι.
3: Πληθυσμός Φιλανδίας. Και εσύ πες τις σάουνες.
1: Πληθυσμός.
3: 4-5 εκατομμύρια.
1: Φιλανδίας.
3: Είναι μικρή η Φιλανδία.
1: Φιλανδίας είναι η Φιλανδία. Έχει παιδιά. Πόσο έχει η Φιλανδία, για πείτε έναν.
3: 4-5 εκατομμύρια λέω.
1: Σωστό. 5.600.
3: Ωραία, άρα λέω ότι οι σάουνες είναι 2,5 εκατομμύρια. 2.800.
1: Εγώ λέω 1,5 εκατομμύριο.
2: Παιδιά, είναι 3,2 εκατομμύρια σάουνες.
3: Δεν στο είπα. Μία σάουνα σε δύο ανθρώπους περίπου και λίγο παραπάνω.
1: 1,2.
2: Τι φάση είναι αυτό, είναι με τη σάουνα.
3: Μα λένε ότι εκεί είναι και μέρος της ευρύτερης καθημερινότητας που στηρίζεται και η ευτυχία τους και
2: εγώ, έχουν πολύ ψηλά τη σάουνα. Μέσα στη σάουνα γκρούβομαι. Δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Μια στιγμή. Γκρούβομαι, είπε.
3: Γκρούβομαι. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Εγώ τις δεις.
3: Τι γκρούβο.
1: Τι γκρούβο.
2: Τι πάντα. Ρε.
3: Τι γκρούβο.
1: Πού το λέτε αυτό, σε ποια.
2: Αυτό στην Κρήτη.
1: Α, γκρούβο.
2: Αλήθεια τώρα, εσείς ας πούμε μπαίνετε στη σάουνα και το απολαμβάνετε.
3: Καλά, εμείς κάθε μέρα που μας κάνεις που μας βρίσκεις μέσα σε μια σάουνα είμαστε. Τι μας πέρασες.
1: Στα Γιάννα πνίχτηκα. Πνίχτηκα, μωρέ.
3: Εσύ δεν μπορούμε να ταυτιστούμε εμείς τώρα σε αυτό με τη σάουνα, γιατί για εκείνοι φαντάζομαι ζουν σε ακραίες θερμοκρασίες,
2: ναι,
3: έχει άλλο κρύο, οπότε μπαίνουν και γουστάρουνε.
2: Τώρα... Εγώ, ας πούμε, πραγματικά
3: ναι,
2: στη σάουνα
3: δεν είμαι
2: μέσω...
3: δεν είμαι φαν.
2: Μέσα παθαίνω δύσπνοια.
3: Ναι, και εγώ. Δεν είμαι φαν.
2: Άρα δεν έχω εγώ πρόβλημα.
1: Σε τζακούζι όμως καλύτερα.
3: Τζακούζι άλλο πράγμα.
2: Το τζακούζι είναι ανοιχτό, τζακούζι είναι ωραίο. Δεν είναι κλειστό.
1: Ναι, εντάξει.
2: Γι' αυτό.
1: Ζεστό νεράκι μέσα στο χιόνι.
2: Εγώ επίσης έχω τον τρόμο της κλειστής πόρτας. Το έχετε σε αυτό, ότι άμα μπει σε αυτές, επειδή είναι και χοντρές οι πόρτες,
1: ότι κάποιος θα σε κλείσει.
3: Έχεις
2: και...
3: δει κάτι τέτοιο.
1: Θρίλερ.
3: Βάζει ο άλλος σύρδι, τσακ, και μπαίνεις μέσα στη σάουνα.
1: Πω, άστο. Καλά,
3: έχεις
1: δει και
3: άλλες ταινίες βέβαια με σάουνα που μπορεί να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Που κλείνει η πόρτα. Κλείνει η πόρτα και δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κάτι καλύτερο.
3: Αλλά εκεί.
2: Κλείνει η πόρτα και δεν ανοίγει και είμαι εκεί πέρα μέσα στη σάουνα βοήθητη.
3: Που επίσης μπράβο στο θηρίο με τέτοια θερμοκρασία μέσα στη σάουνα.
1: Πρόσεξε.
3: Και να είσαι αποδοτικός.
1: Το θέμα είναι, είσαι μόνη σου μέσα στη σάουνα όταν μπαίνει. Ή ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν κι άλλοι.
2: Άμα υπάρχουν άλλοι και είναι και γυμνοί, δεν μπορώ καθόλου.
3: Κάτσε, εσύ τι γυμνή, πετσετούλα.
1: Μην το πας αλλού.
3: Πετσετούλα, ρε.
1: Μην το πας αλλού.
2: Δεν σου έχεις δει που είναι ολόγυμνη.
3: Ρε, πετσετούλα.
2: Ολόγυμνη. Έχω τις φωτογραφίες εγώ.
1: Το συνεχίζεται η
0: Ελλάδα. Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, σε ένα περιορισμένο βέβαια τμήμα από Εγάλο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Και έτσι και αλλιώς. Και ανέβα και κατέβα. Στην Αττική Οδό.
1: Και έτσι.
3: Και Γιουβέτσι.
1: Ακριβώς.
3: Καθυστερήσεις λιγότερες από το συνηθισμένο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί από Φιλής μέχρι και Κηφισίας, αλλά ψιλοτσουλάει. Η άνοδος της Κηφισίας έχει λίγα θεματάκια από το κέντρο προς το Χαλάνδρι. Η κάθοδος παραμένει σε καλά επίπεδα, λίγο εκεί στο Αμπελοκήπου θα δυσκολευτείτε. Άνοδος λεωφόρου Συγκρού έχει τις καθυστερήσεις της και φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, καθώς και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Τι καιρό θα κάνει.
3: Ζέστη θα κάνει.
1: Πέφτει
3: και το ένα όποιο αεράκι είχε τέλος πάντων. Οπότε η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει σήμερα στους 37. Αχ, μπορεί και 38 βαθμούς.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 10 και πριν πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον Γιάννη Κορδόνη.
1: Πού θα
0: να
1: πάμε?
0: Πω κάτι για τις σάωνες στη Φιλανδία που λέγαμε πριν.
2: Για πες.
0: Οι σάωνες ήταν τα πρώτα κτίσματα που κατασκεύαζε μια οικογένεια. Λόγω των ξύλινων τείχων και των πυρακτωμένων λιθών, η σάουνα ήταν ο πιο αποστηρωμένος, ζεστός και καθαρός χώρος. Για αιώνες, οι γυναίκες στη Φιλανδία γεννούσαν μέσα στις σάουνες, ενώ εκεί γινόταν και η φροντίδα των ασθενών. Η σάουνα δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι κάτι αναγκαίο. Είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα, με την ιστορία, με την καθημερινότητα των Φιλανδών. Γι' αυτό έχει πάνω από 3 εκατομμύρια, σε έναν πληθυσμό 5,6.
2: Να αφήσουμε στα παιδιά μας μία σάουνα, έλεγαν οι Φιλανδοί. Πώς δεν θα αφήσουμε μία σάουνα, να αφήσουμε να έχουν τα παιδιά μας να μπουν μέσα να λιώσουν το κορμάκι.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι
2: βασική ανάγκη, βέβαια.
0: Είναι το πρώτο πράγμα που φτιάχναν μέσα σε ένα σπίτι, λέει παιδιά, φοβερό.
1: Εντυπωσιακό, πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Η σάουνα προσφέρει μία βαθιά εσωτερική θέρμανση στο σώμα που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα απλό καλοριφέρ ούτε καν από συναισθήματα.
1: Όχι, ούτε καν από συναισθήματα.
2: Τώρα
1: δηλαδή λίγο το πήγε λίγο.
0: Αποτελώντας, λέει, το απόλυτο.
1: Το τερμάτισε, ξέρω εγώ.
0: Επίτηδες το παπαθήκο στην Κατερίνα. Όχι.
1: Το τερμάτισε.
2: Μέχρι εδώ.
0: Λάκα έκανε, εντάξει. Ούτε δεν μπορούσε, λέει, να αντικατασταθεί από ένα απλό καλοριφέρ. Αποτελούσε το απόλυτο καταφύγιο από το κρύο και αυτό προκαλούσε εκπληκτικά συναισθήματα. Τώρα είσαι εντάξει.
1: Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Γιάννη, ο Αλβέρτος, τι σου έχει πει σήμερα?
2: Έχω μία πληροφορία για Francis Ford Coppola.
0: Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ.
2: Και μία για το φιδάκι. Το παιχνίδι το επιτραπέζιο.
0: Σήμερα, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα φιδιού.
2: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Οπότε θα συνεχίσουμε με το φιδί και πάμε.
2: Θα πάμε για το φιδάκι, λοιπόν. Διότι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το φιδάκι.
2: Σε αρέσει το φιδάκι.
1: Πάρα πολύ.
2: Επειδή λοιπόν ήταν η παγκόσμια ημέρα φιδιού, πράγμα το οποίο συζητήθηκε από τον Αλβέρτο, πήγε κουβέντα στο φιδάκι. Ένα από τα κλασικά παιχνίδια, από τα παιχνίδια που αντέχει στον χρόνο.
1: Πολύ δυνατό. Το έχω και σε portable. Που το παίρνεις μαζί σου εκδρομές.
2: Μπράβο, βέβαια.
1: Το κλείνεις έτσι, έλα, έχει μέσα τα πραγματάκια.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: το
2: ανοίγεις μαγνητικό για να μην φεύγουν τα πουλιά.
1: Ακριβώς, είναι τόσο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο να το πούμε τώρα ότι είναι αυτό που δείχνω σε εσάς.
2: Είναι σε μέγεθο μιας κασετίνας, ας πούμε. Ναι.
1: Κασετίνα που κλείνει, όμως δεν είναι ακόμα μικρότερη, ναι.
2: Τις ρίζες του, το παιχνίδι φιδάκι. Γιατί δεν είναι ένα απλό παιχνίδι έτσι που το εφήβραμε στον νεότερο κόσμο. Τις έχει στην αρχαία
1: Κίνα.
2: Ινδία.
1: Α, Κίνα θα έλεγα εγώ με σιγουριά.
2: Και μάλιστα ήταν ένα διδακτικό παιχνίδι το φιδάκι. Σκοπός του ήταν να διδάξει τα μικρά παιδιά σχετικά με το κάρμα. Διότι τι υπάρχει στο φιδάκι? Υπάρχουν οι σκάλες.
1: Βεβαίως.
2: Που σε ανεβάζουν και συμβολίζουν τις καλές πράξεις, ακριβώς.
0: Σε κατεβάζουν κιόλας, έτσι.
2: Και υπάρχουν και τα φίδια που μπορούν να σε κατεβάσουν, ναι, να σε πάνε μέχρι και στην αρχή από εκεί που ξεκίνησες και συμβολίζουν το κακό που κάνουμε.
1: Άκουρε.
2: Άρα σου λέει ότι το φιδάκι είναι μια πορεία στην ουσία μέσα στη ζωή που έχει τις σκάλες, που το καλό που θα σε ανταμείψει και θα σε πάει παραπάνω, αλλά και τα φίδια που παραμονεύουν και μπορούν να σε γυρίσουν προς τα πίσω.
1: Ερώτηση όμως πολύ σημαντική.
2: Βεβαίως, αν μπορώ να την απαντήσω.
1: Τι σχέση έχουν όμως και τι είναι, ποιο είναι το νόημα των ζαριών και της τύχης?
2: Το γιατί κάρμα.
1: Κάρμα. Όχι, όχι, το κάρμα είναι άλλο πράγμα, δεν είναι η τύχη. Γιατί όταν το παίζουμε το φιδάκι,
2: ρίχνουμε ζάρι.
1: Ανάλογα με το ζάρι, μπορεί χωρίς εσύ να φταίς να οδηγηθείς σε ένα φίδι που σε κατεβάζει και χωρίς να έχεις προσπαθήσει ή έχεις κάνει κάτι καλό να ανέβεις σε μια σκάλα.
2: Παραπάνω.
0: Η τύχη συνδέεται με το κάρμα και το κάρμα συνδέεται με το αν θα ανέβεις, αν θα κατέβεις. Όλα συνδέονται με, σύμφωνα με τους Κινέζους. Τώρα η Ινδία είναι άλλη κατάσταση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι είναι, όλα θέμα τύχης, θέλω να σου πω.
0: Όχι,
1: δεν μπορώ να το πιστέψω
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι. Είναι πως είναι στο ζαράξι, να το τσιμπάς δεν είναι θέμα τύχης. Ναι, ρε Κατερίνα.
2: Σωστό. Ξέρεις να τσιμπάς το ζάρι.
0: Προσπάθησα να μάθω. Πιστεύω, γιατί όπως ξέρεις, έχω κάνει μεταπτυχιακό στην Ομόνοια.
2: Καλά, βέβαια, δεν συζητάμε.
0: Σε όλα τα κέντρα αυτά. Τις δεκαετίες.
1: Εννοείται.
0: Συγγνώμη, πραγματικά, αν είναι κάποιος στην ελληνική τηλεόραση που έχει, κάνει, έχει σπουδάσει, έχει κάνει μεταπτυχιακό στην πιο δύσκολη, στην πιο δύσκολη περιοχή της Ελλάδος.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Στην Ομόνοια είμαι εγώ, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, μια και είπες για φίδια. Το ακούσατε αυτό με τα 900 φίδια που έγινε κάπου μια πλημμύρα. Και απελευθερώθηκαν και μπήκαν σε ένα χωριό μέσα.
1: Μη μου λες τώρα.
2: Ελλάδα.
0: Όχι, στο εξωτερικό.
2: Εξωτερικό.
0: Που έγινε όμως πριν 2-3 μέρες.
2: 900
0: και υπάρχει βίντεο που δείχνει τα φίδια σε ένα χύμαρο και φεύγουν. Και δηλητηριώδη φίδια, είναι, δεν το είδε κανένα.
2: Από τα λίγα ζώα που ανατριχιάζουν.
0: Είναι παιδιά σενάριο ταινία που θα δούμε στο μέλλον σίγουρο.
1: Και τι έγινε.
0: Δεν ξέρω, είναι σε επιφυλακή σε κάποια περιοχή, δεν θυμάμαι που είναι. Βραζιλία.
2: 900 φίδια τώρα σε ένα
0: 900, φίδια, 900 φίδια. Α, φύγα να πω ένα τέτοιο. Από φάρμα ειδική που είχε φίδια.
1: Από φάρμα.
2: Φιδοφάρμα, νότια Κίνα το βρήκα. Στην νότια Κίνα,
0: μπράβο, ναι, ναι. Στην νότια Κίνα.
2: Εκατοντάδες φίδια ανάμεσα τους κόμπρες.
0: Ναι, ναι, άκου.
2: Δραπέτευσαν από πλημμυρισμένες φάρμες εκτροφής. Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα ερπετά.
0: Πολύ επικίνδυνα.
2: Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από δάκρυα φιδιού.
1: Για όνομα του παιδιού. Του Θεού.
2: Για όνομα του φιδιού.
0: Και ξέρετε το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν ακούστε κάτι τέτοιο, ποιο είναι? Πέρα από το να ταμπουρωθεί μέσα.
1: Ναι, τι κάνει άλλο?
0: Κλείνει το καπάκι τη τουαλέτα.
2: Ναι, εννοείται.
1: Έχεις, να σου πω κάτι, Χρήστο. Εσύ έχεις σοβαρή φοβία με το φίδι που σε δαγκώνει μέσα από την τουαλέτα.
0: Γιατί ξέρω ιστορία που έχει συμβεί σε χωριό με καπάκι, με, όχι καπάκι τουαλέτας, από την τρύπα της τουαλέτας, τουαλέτας στην
2: από
0: άλλη.
2: Από μέσα, από τον υπόνομο βγαίνει.
0: Από την τουρκική τουαλέτα, ξέρεις αυτήν. Έχει βγει.
1: Ναι.
0: Και το βλέπεις μέσα.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε Letter Game σε πάρα πολύ λίγο και έχουμε δωράρα. Έχουμε ένα ζευγάρι γυαλιά
1: Ουζού.
2: Ακριβώς. Οπότε πάρτε τηλέφωνο για να
1: άφησε
2: το κερδίσετε.
1: Α,
2: θα πεις κάτι για Ουζού.
0: Ναι, να πει,
2: Ουζαρε.
1: Θέλω να πω ότι αυτά τα γυαλιά ανήκουν στη νέα hot συλλογή της Ουζού που είναι ακαταμάχητη και μπορείτε να τα βρείτε στο ουζου.gr που είναι, και τι είναι αυτό, Χρήστο? Είναι το νέο ανανεωμένο site της Ουζου.
0: Έτσι.
1: Μπείτε, 2-11. Και διαλέξτε.
0: Ωραία τα λες. Ωραία, πολύ.
2: 2-11-18-91-898.
0: Μπράβο, Γιάννη.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 20, Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ ωραία φωνή.
2: Γλυκιά φωνή. Τι γλυκιά φωνή είναι αυτή.
3: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου, και εσύ.
1: Είναι ωραία φωνή. Και αυτή η φωνή είμαι σίγουρος ότι έχει ένα πολύ ξεχωριστό όνομα.
3: Όχι, δεν έχω ξεχωριστό.
1: Μαρία.
3: Μαρία λέγω.
2: Μπράβο, είναι Χρήστο. Ξεχωριστό, γιατί κάθε Μαρία είναι ξεχωριστή.
4: Βουλωμένο γράμμα
2: είναι
4: διαβάζεις,
2: μοναδική.
4: Ναι.
1: Μαρία, με τι ασχολείσαι?
3: Αυτή τη στιγμή, τότε είμαι διακοπές.
1: Άτσα. Πού είσαι?
3: Μπορεί να το ξέρετε, Αρχάγγελο Λακωνίας. Είναι κοντά στην Μονεβασιά.
1: Α,
3: Μονεβασιά.
1: Τέλεια.
2: Πολύ όμορφα.
1: Εκεί είναι κοντά
2: εκεί,
1: και το χωριό Ελιά.
3: Ναι, ναι, Χρήστο. Πολύ κοντά είναι.
1: Πολύ κοντά, ναι, ναι.
2: Συγγνώμη, πού την
3: και
2: ξέρεις?
3: Και η Πλήτρα, αν ξέρετε την παραλία,
1: ναι.
3: Πλήτρα.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Να ρωτήσω κάτι, Μαρία, εσύ είσαι από εκεί, είναι η καταγωγή σου από εκεί?
3: Όχι, εγώ είμαι από Καλάβρητα. Ο σύζυγός μου είναι από το Αρχάγγελο.
2: Έχετε πιάσει πολύ ωραία μέρη.
1: Και μπράβο σου, μπράβο σας που πήγατε από τώρα διακοπές. Το ίδιο προτείνουμε και στους ακροατές μας να φύγουν, να πάνε διακοπούλες από τώρα.
3: Λίγο
1: για την κίνηση να μειωθεί.
4: Μαρία, δεν κοιμάσαι τέτοια ώρα.
2: Όχι, να μας ακούνε, να μην είναι εδώ, λέει ο Χρήστος, για να βρίσκει να παρκάρει.
1: Να μας ακούνε, αλλά να μπορούμε να κινηθούμε. Όχι, να φτάνει και η Κατερίνα στην ώρα της, έτσι, Γιάννη.
4: Εντάξει, όντως, να μην καθυστερεί.
1: Φίλε, ναι, είναι βασικά πράγματα αυτά.
4: Μαρία, δεν κοιμάσαι τέτοια ώρα στις διακοπές σου?
3: Όχι, όχι. Κάνω και την πρώτη βουτιά.
4: Έκανες και την πρώτη βουτιά.
1: Είναι ζεστή θάλασσα?
3: Ναι, πολύ ζεστή δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η κρύα θάλασσα, δεν μου αρέσει η ζεστή.
2: Εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε καθόλου. Άμα δεν έχει 30 βαθμούς, ενώ το νερό δεν μπορούμε να πούμε μέσα.
1: Ζεστές θάλασσες.
3: Δηλαδή Αύγουστο εσείς.
2: Ναι, περίπου ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα με τα γράμματά μας. Έχω εδώ... Άμα, Κατερίνα, αυτό το γράμμα έχουμε καιρό το παίξουμε.
2: Ποιο ρε?
1: Αυτό, Γιάννη, το αγαπημένο σου είναι αυτό.
4: Είναι το δικό μου.
1: Είναι το πι.
4: Πι, το πάπι.
1: Ζώο.
3: Πάπια.
1: Όνομα.
3: Πάνος.
1: Πράγμα.
3: Πανί.
1: Φυτό.
3: Παιωνία.
2: Παιωνία, ναι.
1: Φαγητό.
3: Καπουτσάκια.
1: Πόλη.
3: Πάτρα.
1: Χώρα.
3: Πολωνία.
1: Επάγγελμα.
3: Πιλότος.
1: Ομάδα ποδοσφαιρική ή μπάσκετ.
3: Παναθηναϊκός.
1: Λίμνες, ποταμιά, βουνά.
3: Πατραϊκός. Όχι, όχι, λάθος την ομάδα. Συγγνώμη.
4: Τι ψάχνουμε?
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Φλόρινα, επάνω.
3: Ποινιός.
1: Πολύ σωστά.
2: Μπράβο, Μαρία.
1: Ο ποταμός.
2: Μπράβο, Μαρία μου. Δεν θα σε αφήναμε να χάσεις. Θα πήγες τόσο καλά από την αρχή. Καλές διακοπές και φιλιά και στο σύζυγο.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 26, ήρθε η ώρα για τον παράδεισο και την κόλαση.
1: Σε ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, Χριστό.
0: Δεν μας λέει το μικρό του όνομα. Έχει λόγο, δεν θα σας πω λέει
1: Ανατροπή.
0: Το μικρό όνομα. Σας λέω μόνο το επιθετό μου.
2: Τι? Μόνο επίθετο.
1: Ναι. Τι λες, ρε.
0: Μας στέλνει το επίθετό του.
2: Okay.
0: Ρουβάς.
2: Μάλιστα.
0: Δεν σας πω λέει το μικρό μου όνομα, γιατί... δεν μπορεί να πει περισσότερα και καταλαβαίνετε, θα καταλάβετε και εσείς για ποιο λόγο.
2: Yeah, πες.
0: Λέει, επειδή έχω αυτό το επίθετο, το έχω εκμεταλλευτεί αρκετές φορές. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές έχω πάρει σε εστιατόρια, σε μαγαζιά, έχω κλείσει με το όνομα. Έχω πάει εκεί και αυτό με έχει βοηθήσει ώστε να πάρω καλύτερες τιμές. Επίσης, μας έχουν κεράσει κιόλας, γιατί έχω πει ότι θα το πω στον ξαδερφό μου. Λέει ότι είναι ξάδερφος του Ρουβά και ότι έτσι θα σας ανεβάσει κάποιο story. Επίσης, σε μαγαζιά με ρούχα, ότι θέλει τα ρούχα αυτά και ότι. Έχει ολόκληρο story εδώ πέρα. Το παραδέχεται πώς έχει εκμεταλλευτεί το όνομα Ρουβάς. Επειδή το λένε, δείχνει την ταυτότητά του δηλαδή. Λέει ότι είναι εξάδελφος.
1: Αυτό είναι, γιατί αυτός είναι Ρουβάς.
0: Είναι Ρουβάς. Επειδή είναι το λένε Ρουβάς, γι' αυτό δεν μας λέει το μικρό του, ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Το έχω ακούσει και εγώ. Καναδοί έχουν πάρει. Γνωστοί μου τέλος πάντων, να κλείσουν σε μαγαζί με τον δικό μου όνομα. Έτσι.
2: Αλήθεια.
0: Γιατί δεν ήρθες, ξέρω εγώ, τέτοιο σε περιμέναμε. Τι εννοείς.
2: Τέλειο.
0: Τέλος πάντων. Αλλά ο Ρουβάς πολύ πιο. Μιλάμε για τον ονοματάρα τώρα.
1: Παλιότερα τα κάνανε πάρα πολύ αυτά.
0: Ναι. Αυτό συγκεκριμένο πάει σε μαγαζιά, παίρνει ρούχα. Τσακ.
1: Τα λέγαμε.
0: Τα λέγαμε. Τι λέτε εσείς γι' αυτό. Τι έχετε να πείτε, Γιάννη Κορδόνη.
2: Κοίτα να δεις.
0: Αν πάει κάποιος τώρα Κορδόνης, είμαι ξάδερφος του Κορδόνη, παρακαλώ. Ό,τι ψωνίζει ο τζαμπέ.
2: Ψώνει όπω βέρκο τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Τα λέγαμε πριν με αφορμή το φιδάκι.
0: Το φιδάκι.
2: Κάρμα. Τύχη. Αυτός ο άνθρωπος είχε την τύχη να έχει ένα επώνυμο το οποίο μπορεί να το ανοίξει κάποιες πόρτες. Τι να κάνει τώρα, να κλείσει την πόρτα στην τύχη του. Να απαρνηθεί το όνομά του, να απαρνηθεί την καταγωγή του, να απαρνηθεί τους καπουλέτους, Κατερίνα.
1: Ξέρεις
2: τι να κάνει τώρα.
1: Όχι, να μην απαρνηθεί το όνομά του, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Αλλά μπορεί όμως να μην παίρνει πράγματα τζάμπα.
2: Αφού του τα δίνουν.
1: Στο όνομα
0: ναι, εντάξει,
1: του κυρίου.
0: Του εδώ λέει ότι θα ανεβάσει ένα story ο Ρουβάς. Πρόσεξε, λέει τέτοια.
2: Έλα τώρα, αυτό ακραίο. Το τρώνε και.
0: Το τρώνε.
1: Συγγνώμη. Άμα το τρώνε,
2: άμα το τρώνε και
0: δείχνει, τώρα. Κάτσε, τώρα, πάει σε ένα απλό μαγαζί.
2: Χρήστο, πάμε το τρώει.
0: Κάπου ξέρω, μπορεί να πάει στην επαρχία κάπου και να δείξει το όνομα. Ορίστε, είμαι ξάδερφος του Ρουβά. Με λένε Τάδε Ρουβά. Και επειδή θα ήθελα αυτό το συνολάκι.
1: Πιάνει κάπου αυτό.
0: Κάπου πιάνει, για να το λέει. Πιάνει.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω
2: έχω,
0: ότι.
2: Κοίτα,
0: ναι,
2: άμα πιάνει, εγώ είμαι μαζί του. Τώρα τι να κάνουμε. Άμα πιάνει, να είναι και. Δηλαδή, συγγνώμη. Να είναι και λίγο πιο υποψιασμένοι.
0: Ναι, οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Καλοπροαίρετοι είναι. Τόσο... Καλοπροαίρετοι. Σου λέει η ελπίδα μας να δώσουμε ένα μπουφανάκι.
2: Να μας κάνει story ο Σάκης.
0: Θα τα πάρουμε επί 10 πίσω. Δεν είναι.
1: Εντάξει, τότε ας πούμε κάτι άλλο. Είναι γλυκό που υπάρχουν ακόμα αθώοι άνθρωποι.
0: Αθώοι, γιατί αθώοι.
1: Αθώοι που μπορεί να πιστεύουν κάτι τέτοιο.
0: Γιατί είναι αθώοι, εγώ δεν το συμφωνώ. Εγώ ξέρω. Πολύ εύκολα κάποιο που μπορεί να δώσει, σου λέει.
2: Ευκολόπιστη θα έλεγε.
0: Ρουβάς, συγγνώμη, έρχεται κάποιο με το όνομα Κορδόνης και λέει ότι είναι σε εμάς ο ξάδερφος του Κορδόνη.
2: Και σου λέει.

0: Χρυσάρα, μου
1: κέρασέ μου ένα καφεδάκι.
0: Δώσ' μου πενταρικάκι να δώσω.
2: Αυτό να το πιστέψουμε, ρε.
0: Τον έχουνε.
2: Να το πιστέψουμε. Ναι, ναι.
1: Λέγεται κάποιο.
2: Α πούμε, είμαι ένα άνθρωπο του Κορδόνη.
0: Το πιστέψετε, αλλά δεν το δώσετε.
2: Είμαι ένα άνθρωπο. Λέει, είμαι ξάδερφο του Κορδόνη. Μου είπε να με κέρασε ένα καφέ. Δεν το πιστέψω.
1: Ε, ναι, γιατί το κάνει συνέχεια.
0: Θα το πιστέψει όντω.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, εγώ λέω στο κολλά στην παράδεισο, πείτε.
0: Παράδεισο.
2: Έλα, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το στείλουμε στην κολλά.
0: Παράδεισο, μωρέ τον άνθρωπο.
2: Ξέχρηστο προσωπικά, δεν μπορώ να τον στείλω ούτε στο παράδεισο.
1: Ναι.
0: Άστον στο μετέχνιο.
2: Άστον
0: να πλανάτε.
2: Ναι, δεν είναι και το χειρότερο που έχουμε ακούσει. Το καλύτερο που έχουμε ακούσει όμως είναι ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις από το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS.
1: Ναι.
2: Άμα το ξανακάνεις, αλήθεια το λέω, άμα το ξανακάνεις, θα γίνει φασαρία.
0: Τώρα, όχι, αλήθεια όχι.
1: Εγώ δεν είναι να χαζομαι.
0: Δεν πας καλά.
2: Κόψε το απόσπασμα, Δημήτρη.
1: Έκανε ένα...
0: Θα με κεράσει καφέ.
2: Εννοείται.
0: Ωραία,
2: ούτως ή άλλως σε κεράζω καφέ, δεν είναι θέμα αυτό.
1: Εγώ νομίζω ήταν μια ανακούφιση αυτή.
2: Όχι, όχι, δεν ήτανε. Δεν ήτανε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα τα σημαντικά. Το Κολέγιο λοιπόν, Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρία στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Τι προσφέρει? Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά. Είναι 4 διαφορετικά bachelor, 15 master και περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του βρίσκονται στον νέο κόσμο. Προσφέρει διαζώσεις και υβριδική φοιτηση και βέβαια όλα τα προγράμματα διδάσκονται στα ελληνικά. Τι κάνετε λοιπόν? Μπαίνετε στο www.icps.college ή παίρνετε τηλέφωνο στο 210 γρήγορα γρήγορα 645-6565 για να επωφεληθείτε και από τις ειδικές υποτροφίες και τις εκπτώσεις.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δρόμος 89,8.
2: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
17: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα
18: και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
19: Και παίζει παντού.

0: δρόμος, 89,8. 8 και 42 είναι η ώρα, Κατερίνα. Τι σου λέει αυτό το νούμερο, 8 και 42.
1: 8 και 42.
2: Μ' αρέσει και, αλλά το σκέφτεται λίγο.
0: 8 και 42 12 και 2, 14
1: καλτσούνια.
0: 14.
2: Α, καλτσούνια.
0: Πολύ ωραίο.
2: Πώς κρατήθηκα σήμερα το πρωί που μπήκα να πάρω καφέ, γιατί μου έχουν τελειώσει οι κάψουλες και δεν είχα πιο καφέ στο σπίτι, και σταματάω να πάρω καφέ που δεν σταματάνε το πρωί και βλέπω μπροστά μου κάτι καλτσούνια. Αλλά κρατήθηκα. Έδειξα αυτό
1: στην κράτηση. Τα καλτσούνια τα αυτά, τα εδώ. Εγώ λέω για τα κριτικά.
2: Με το τυρί και το μέλι, λέει. Εγώ...
1: Είναι το ένα που έχει,
2: τα έχει,
1: που έχει μαλάκα. Το άλλο που είναι με χόρτα.
2: Δεν είπα τίποτα, ρε Κατερίνα.
0: Γιατί τον λες έτσι.
1: Εσύ, το τυρί.
2: Εντάξει, είπαμε ότι
1: είναι μαλάκα, το τυρί.
0: Α, συγγνώμη. Νόμιζα ότι τον λες στον άνθρωπο.
1: Υπήρχε περίπτωση να πω κάτι τέτοιο.
2: Στον αέρα, γιατί. Περίμενε.
0: Δεν πιστεύω να μιλάς έτσι, Κατερίνα.
1: Ποτέ. Δεν το ήξερα πει ποτέ.
0: Άμα χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, βάζεις και ένα ρε. Μόνο τότε ακούγεται.
2: Ναι, εντάξει, ναι, το ευχαριστιέσαι πιο πολύ. Να σε ρωτήσω, ωραία, πώς τα ξεχωρίζεις. Εγώ εννοώ τα λιχναράκια, ας πούμε. Αυτά που
1: όχι,
2: είναι
1: όχι,
2: με το...
1: δεν μιλάμε για αυτά.
2: Ωραία, αυτά πώς τα λες εσύ.
1: Τα λέω κάτι, ένα άλλο γλυκό.
0: Ποια θεία της κάνει τα καλύτερα.
2: Σωστό.
0: Πώς τα πες,
2: λιχναράκια, καλτσούνια.
1: Δεν κάνουν λιχναράκια, κάνουν καλτσουνάκια.
0: Αυτό
1: τα
0: λέω,
1: οποία
0: καλτσούνια
1: είναι τα τρία διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, θα σου έλεγα, γιατί αυτό έτσι φαντασιώθηκα τώρα. Φαλάσαρνα, που έχουμε πάει στη Θεία την Ελένη, έχουμε πάρει από εκεί τα καλτσουνάκια. Και μετά κατεβαίνω, Θεία Μαρίκα μου έχει στο. Γιατί η Θεία Ελένη είναι Σαλεζιανά. Η Θεία Μαρίκα όμως είναι στο Καστέλι. Κατεβαίνουμε, μας έχει ψάρι πλακί, τρώμε και μετά παίρνουμε και δύο ταψιά. Πώς το λένε, όχι μουσακάρε, το άλλο.
0: Παστίτσιο.
1: Και φέρνουν και οι ξαδέρφοι μου, η Κέτη, παξιμαδάκια και γραβιέρα, και γίνεται στα Φαλάσσαρνα πανικός. Πού μας περιμένει. Γραβιέρα Κρητική. Που μας περιμένει ο Ανδρέας με τη Λίδα, που μένουν οι φίλοι μου εκεί πέρα στα Φαλάσσαρνα. Κάθε φορά δεν κατεβαίνουν και μένουν στα Φαλάσσαρνα. Δεν μένουν εδώ.
2: Θέλω να σταθείς λίγο όμως στα λιχναράκια.
1: Στα
2: σκαλτσούνια, συγγνώμη.
1: Και ούτε σκαλτσούνια τα λένε.
0: Καλτσούνια.
1: Καλτσουνάκια.
2: Γιατί δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος γέμισης, έτσι δεν είναι.
1: Μα τώρα δεν το είπα. Είπα, το ένα
2: το
1: είναι με τη μαλάκα, το άλλο είναι με συνδυασμό τυριών, που το, αυτό το κάνεις και από πάνω με μέλι και ζάχαρη, και υπάρχουν τα χορταρένια. Αυτό σου εξηγώ.
2: Ναι, γλυκά δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
2: Με, πώς το λένε αυτό, σαν μουσταλευριά μέσα.
1: Μουσταλευριά.
2: Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί, με καρύδι και.
0: Ναι, ναι, ξέρω τι είναι. Τα νηστίσιμα.
2: Να περιγράψω. Που έχουν ζάχαρη άχνη από πάνω.
1: Ζάχαρη κανονική βάζεις.
0: Ναι, υπάρχουν αυτά πάντως που λες.
2: Πώς τα λένε αυτά.
0: Αλλά αυτά
1: δεν ξέρω
0: αν είναι τα κριτικά. Τα κριτικά είναι αυτά.
2: Είναι κάτι που, που παίζουν πάρα πολύ αυτό που λέγονται στην νηστεία.
0: Στην νηστεία, τα ξέρω, ναι, ναι.
2: Που μέσα έχουν ξαγκαρίδι και.
0: Δεν τα έχουν και σταφίδα.
2: Άρα εσείς κάνετε με μαλάκα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Με συνδυασμό τυριών και με χορταρικά. Αυτά τα τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ, αν σου.
1: Αυτά τα τυρένια.
2: Τα τυρένια.
0: Και είπαμε η Θεία Ελένη.
1: Λοιπόν.
2: Συγγνώμη, εκεί μπορεί να πούμε.
1: Αυτό είναι πραγματική ιστορία όμως.
2: Φάει ένα μαλάκα. Όχι.
1: Ρε, αυτό είναι πραγματική ιστορία, σας λέω.
2: Γιατί μια.
0: Γιατί είναι η μαλάκα, δεν είναι.
1: Είναι η μαλάκα.
0: Είναι η μαλάκα.
2: Δεν είναι το μαλάκα το τυρί.
0: Όχι, όχι, είναι η μαλάκα.
1: Μόλις το είπα. Είναι η μαλάκα το τυρί. Και έχει γίνει απόβαση κανονικά. Μας περίμενε εκεί η Λίδα με τον Ανδρέα και πηγαίνω εγώ. Και είναι και ο Γιώργος με τη Χριστίνα, την Άρτεμη και το Μιλτιάδη. Έρχεται και ο Νίκος με την Κατερίνα, με την Άννα, που έχουν την Αριστεία και το Γιάννη. Όχι την μικρή την Αριστεία, που είναι η Αριστεία με τον Τάσο, η Αριστεία με τον Γιάννη. Ήταν και η Κέτη με τον Δημήτρη. Μα είμαστε μεγάλο σώμα.
2: Είναι σαν το τραγούδι, σαν τον ωκεανό. Ναι, αυτό ακριβώς πραγματικά δηλαδή.
1: Και ο Δημήτρης με την Άννα.
2: Και η Μισκούμπρια. Ο Πάνος και ο Χαλίφης της Βαγδάτης.
1: Είμαστε μεγάλο σόι.
2: Τα ανεβατά καλτσούνια, μου λέει η φίλη μου, η φίλη είναι τα καλύτερα. Ποια είναι τα ανεβατά?
1: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτά.
1: Τώρα που λέγατε που με κοροϊδεύατε για το Χάλαντ, ξέρετε πόσα πολλά μηνύματα μου έστειλαν ότι δεν μοιάζω με το Χάλαντ, αλλά επειδή τη βλέπω μπροστά μου, ότι μοιάζω με την Καριστιανού.
0: Αυτό το έχουμε πει πάρα πολύ εμένα.
2: Αυτό το έχουμε πει πολύ.
0: Ναι, ρε, αυτό είναι γνωστό. Τώρα
2: αυτό είναι το προφανές. Ο Χάλαντ είναι το ψαγμένο.
0: Ναι, sorry. Την Καριστιανού το λένε όλοι.
1: Όταν λες όλοι.
0: Όλοι οι φίλοι μου εμένα. Και οι γνωστοί μου το έχουν πει.
1: Αλήθεια το λες?
0: 100%. Αλήθεια λέω τώρα.
2: Μπορείς να κάνεις ντουμπλάζα άμα χρειαστεί.
1: Λες να φτάσεις σε αυτό το σημείο.
2: Έχεις και το πολιτική την ομιλία. Αν δεν μπορεί διαφορά να πει, Κατερίνα, πες τα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον βλέπω.

0: Δρόμος 89,8 και πες μου σε ποια περίπτωση, Κατερίνα.
1: Έχω να σου πω και κάτι άλλο, ναι.
0: Τι άλλο.
1: Πες.
0: Όχι, όχι, θέλω το άλλο.
1: Ωραία. Μετά, ναι. Επειδή λέγαμε τώρα για τα φαλάσσαρνα, το σόι.
2: Ρίξε 10 ονόματα ακόμα. Πέτα 10 ονόματα. Έτσι.
0: Όχι, φτάνει.
1: Ο ξάδερφός μου ο Νίκος που μας άκουγε, μου λέει πες και στα παιδιά για τις τσικουδιές, για την γραβιέρα και τα καλτσουνάκια σαν καλό όρισμα στα Χανιά. Με το που κατεβαίνουμε από το πλοίο, έρχεται.
2: Ποιο.
0: Έχονται.
1: Ο Νίκος και το καλό όρισμα.
0: Α, ο Νίκος αυτό κάνει. Υποδέχεται κόσμο.
1: Όχι, ο Νίκος είναι ο ξαδερφός μου και επειδή είναι αυτός ο υπέροχος Φακιανός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πηγαίνει στα πλοία.
1: Υποδέχεται. Όχι, δεν πηγαίνει στα πλοία.
0: Α, νόμιζε γενικώς πάει. Δεν το έχετε δει αυτό που πάνε
2: και χορεύουν.
0: Και χορεύουν και το ζάλι.
2: Περιμένουμε να κατέβουμε από το καράβι και να χορεύουμε. Έχει ράξει κουδιές.
1: Μα υποδέχεται. Διότι ο Νίκος είναι και πρώτος μου ξάδερφος και κουμπάρος μου στο γάμο μου. Και είναι και ο νονός του Αρίωνα.
0: Κράτα τα, σε παρακαλώ, για ιστορίες. Να έχεις να λες. Κράτα τα για τις ιστορίες αυτά.
1: Και επίσης είναι και τόσο πολύ αγαπημένος μου.
0: Ωραία.
1: Και τώρα το επόμενο Σάββατο το πρωί θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
2: Και πες τώρα, Μανώλη, σε Ελένη, η Κατερίνα.
0: Όχι, εδώ βγαίνει ο Βασίλης. Τι λέει. Ο φίλος μου ο Βασίλης.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Λοιπόν,
1: ας τα πει εκεί που είναι να τα πει τώρα.
0: Χαιρετισμούς, λοιπόν. Αγαπημένη μου
2: Χρήστο,
0: τα πράγματα
1: είναι σοβαρά
0: ως εξής.
2: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα.
1: Ότι λέμε τα ίδια πράγματα σήμερα με φοβίζει πάρα πολύ.
2: Είναι λίγο επικίνδυνο. Φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και τώρα μαζί μου με, όχι με μένα, με τον φίλο τον Γιώργο που γράφει. Εγώ πάντως, παιδιά, τους καταλαβαίνω τους Άγγλους. Σκέψου, λέει, τώρα να έχεις εφεύρει κάτι, να το έχεις κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, μετά όλος ο κόσμος το έχει κάνει κτήμα του και να είναι καλύτερος από εσένα και εσύ συστηματικά να αποτυγχάνεις σε αυτό.
1: Εντάξει,
2: όπως
1: δεν
2: η Ελλάδα,
1: αποτυχία,
2: ας πούμε,
1: ρε,
2: τη δημοκρατία, λέει ένα πράγμα που καταλήγει στο τέλος. Εντάξει, τους καταλαβαίνουμε τους Άγγλους που πάνε τον ποδόσφαιρο. Λέει, εμείς το βρήκαμε, ρε. Εμείς το ανακαλύψαμε. Εμείς σας το μάθαμε. Και τώρα έχετε και μας κερδίζετε, έτσι.
1: Είναι η τρίτη τέταρτη στον κόσμο. Γιατί αυτό δεν είναι αποτυχία. Τώρα μην λέμε και ό,τι θέλουμε εδώ πέρα. Εντάξει, απλά ήταν η Αργεντινή καλύτερη.
0: Ναι, αποτυχία είναι. Αποτυχία είναι για την Αργεντινή, γιατί έχει από το 1966.
1: Για την Αγγλία.
0: Για την Αγγλία είναι μεγάλη αποτυχία.
2: Πολλά
0: και ειδικά το χθεσινό ήταν όχι αποτυχία. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη το μέγεθος του Βατερλό του χθεσινού.
2: Είναι Βατερλό.
0: Μιλάμε για πραγματικά απίστευτο Βατερλό. Αυτό ζωγραφίστηκε στα πρόσωπα των παιχτών. Οι αντιδράσεις ήδη είναι τεράστιες στην Αγγλία, που ξέρουμε πόσο εύκολα κρίνουν, κατακρίνουν, καυτηριάζουν, επικρίνουν. Γενικότερα,
1: αποδομούν.
0: Ο αγγλικός τύπος δεν αστείευεται. Και ειδικά σε αυτήν την περίπτωση θα είναι ανελέητος.
1: Εδώ είναι ανελέητη στη Eurovision. Φαντάζομαι τι γίνεται με το ποδόσφαιρο.
0: Καλά, η Eurovision δεν έχουν για πλάκα.
2: Αλλά
0: το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το έχουν πολύ ψηλά. Όπως είπαμε, είναι όμως η χώρα που έχει φεύγει το ποδόσφαιρο. Έτσι λένε. Αλλά νομίζω, έχω την εντύπωση ότι η Κίνα είναι αυτή. Ότι στην αρχαία Κίνα παίξαν για πρώτη φορά μπάλα. Κάτι τέτοιο διάβαζα.
2: Στην αρχαία Κίνα. Και αυτό οι Κινέζοι.
0: Και αυτό οι Κινέζοι, φίλε.
2: Κινέζια και το ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, αποδίδεται στους Άγγλους, έτσι, το 1700, το 1870 κάτι, πότε ήταν που ξεκίνησε η πρώτη αγγλική ομάδα.
2: Χρήστο, θέλω να κλείσουμε την ώρα αυτή. Κάνοντάς σου μία ερώτηση για μία ερώτηση που θα μπορούσε να κάνεις εσύ, αν θέλει, σήμερα.
0: Σ' ακούω.
2: Και η Κατέρινα φυσικά μπορεί να πει. Σήμερα είναι το Ask,
0: Ask
2: Τσίπρας.
1: Τι είναι?
2: Ask Τσίπρας, ερώτηση είναι το Τσίπρα. Hashtag. Η πρώτη διαδραστική συζήτηση της Ελλάς. Και θέλω να σε ρωτήσω τι ερώτηση θα ήθελες να κάνεις εσύ. Σου λένε, Χρήστο, Ask Τσίπρας.
0: Έχεις μετανιώσει, Αλέξη, για το δημοψήφισμα, για αυτό το πραγματικά αδιανόητη περίοδο που περάσαμε τότε, για αυτό το δημοψήφισμα που τελικά κατέληξε από το όχι στο ναι.
2: Το έχει απαντήσει, βέβαια, ναι, αυτό, αλλά
0: εγώ δεν πίστηκα, δεν πίστηκα.
1: Θέλει ξανά.
2: Εσύ θα ρώταγες,
0: δεν πίστηκα.
1: Εγώ τι ζώδιο είναι, θα ρώταγα.
2: Πολύ καλά. Λοιπόν, πόσα είναι σήμερα, δεν είναι 50.
1: Είναι 100, Γιαννάρα μου, είναι 100 τα ευρώ.
0: 100,
1: θα τα δώσω.
0: 100, κατοστάρα, 100,
1: δεν πρόκειται να δηλιάσω. Όποιος απαντήσει σωστά,
0: ναι,
1: πραγματικά,
0: να πω τηλέφωνο.
1: Κανονικά, ναι, ναι. Χρήστο, με αυτά που έχω πει, όποιος απαντήσει σωστά σήμερα, πρέπει να πάρει 200, ναι. όχι 100.
2: Ή τουλάχιστον και ένα κιλό καλτσούνια μαζί.
0: Η αλήθεια είναι, μας έκαψε τον εγκέφαλο σήμερα με το ΣΟΙ. 2-11, σημειώστε το τηλέφωνο και συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Να σταματήσει λίγο η Κατερίνα. Θέλω οι ακροατές μας να συγκεντρωθούν, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Είναι 100 τα ευρώ. 2-11-18-91-8-9-8.
2: Εγώ να σας πω πως θέλω να φανταστείτε ότι περπατάτε στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthall. Έπειτα να διασχίζετε μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνετε το ποτό σας σε ένα πλωτό μπαρ. Αυτό που σας περιέγραψα είναι το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας, σε καλή. Κλείστε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
1: ποπκόρν. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
6: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε.
5: Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΒ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 1 λεπτό, κυρίες και κύριοι. Είναι η τρίτη μας ώρα. Και συνεχίζουμε.
2: Καλημέρα.
1: Με διάφορα θέματα. Όπως,
2: ευχόμεθα να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, να μην ταλαιπωρήσετε στο δρόμο. Όσοι έχετε ξεκινήσει διακοπές, όπως η φίλη μας που μας ακούει από τη Λακωνία, να περνάτε υπέροχα.
1: Έτσι, πολύ ωραία.
2: Και μέχρι τις 24, όχι μόνο και τις 24, και μετά να ακούτε δρόμο να φτιάχνει η μέρα σας.
1: Βεβαίως να πούμε ότι μπορείτε να απολαύσετε τον πολύ ωραίο καιρό που θα έχουμε και σήμερα.
2: Ζέστη, ναι. Πολύ.
1: Να απολαύσετε αυτά τα πράγματα που έχει ο σημερινός κόσμος, τα οποία σε λίγο δεν θα υπάρχουν.
2: Τι?
1: Σκεφτείτε ότι σε λίγο θα έχουμε αυτοκίνητα που θα κινούνται μόνα τους, θα έχουμε πολλά ρομπότ που θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη στην Κίνα ετοιμάζεται ένα στρατός ανθρωποειδών ρομπότ, έτσι. Δεν θα υπάρχουν πια στρατιώτες.
3: Ελάτε, ρε. Ελάτε. Υπάρχουν,
1: δηλαδή αλλάζουν όλα σε αυτόν τον πλανήτη. Και σε λίγο απολαύστε αυτόν τον κόσμο όσο τον έχουμε έτσι.
2: Ήταν λίγο δυστοπικό, σαν τις σειρές που παρακολουθείς τώρα αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι μια αλήθεια. Ναι. Είναι δυστοπική πραγματικότητα, Κατερίνα.
3: Εγώ από την τεχνολογία διαλέγω αυτό που υπάρχει στο Ντουμπάι.
1: Τι έγινε?
3: Έξυπνα μηχανήματα που υπάρχουν στους δρόμους ψήνουν και μοιράζουν δωρεάν φρέσκο ψωμί όλο το 24ωρο.
1: Να το.
2: Έλα, ρε.
3: Πολύ ωραία. Αυτό το θέλω.
1: Η πλευρά της τεχνολογίας είναι σούπερ αυτή, μου αρέσει.
3: Όντως είναι πάρα πολύ
2: ωραίο. Τώρα σκέτο ψωμί, όχι. Να ήταν κουρού, να πούμε μπράβο. Να ήταν λουκουμάδες, φαντάσου ρομπότ να πουλάει λουκουμάδες στην παραλία.
3: Όχι να πουλάει.
2: Σκέψτε το λίγο.
3: Αυτό το δίνει δωρεάν όμως εδώ στο Ντουμπάι.
2: Να δίνει δωρεάν λουκουμάδες.
3: Αν ήταν δωρεάν
2: στην
3: να μου πέταγε το λουκουμά στη μάπα. Παπ, να βγει ο λουκουμάς, παπ και να μου έρχεται δώρα. Τον τρώω το λουκουμά έτσι. Θα μου άρεσε
2: το
3: πάρα
2: πράγμα,
3: πολύ.
2: Δηλαδή, το Ντουμπάι πάντω για να. Κάποιο εικόνα και ιδιάζει, Γιάννη μου, έτσι πώ το είπε αυτό.
3: Γιατί τι δεν του άρεσε ο λουκουμά ή η μάπα μου.
2: Η μάπα σου με το λουκουμά πάνω.
3: Φανταστικό
1: αστυνομία ρομπότ.
2: Τι
1: πρόσεξε.
2: Ενώ ήμασταν στους λουκουμάδες. Ήμασταν στην παραλία και στους λουκουμάδες.
3: Τώρα με έχω
2: και ξαφνικά του κάνεις αυτό.
3: Γιατί? Έχω φάει το λουκουμά στη μάπα.
1: Αντί για ματ, ρομπότ. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
3: Επίσης, το αγοράζω.
1: Ρομπότ διαιτητής.
3: Ρομπότ διαιτητής 100. Εντάξει, οι διαιτητές όπως έχουν γίνει τώρα με όλα αυτά τα συστήματα, σαν ρομπότ είναι.
1: Ρομπότ παίχτες. Να έχουμε ανάμεσα σε κανονικούς, να έχουμε και ένα ρομπότ. Να επιτρέπεται μια ομάδα.
3: Και αν αφούσε, φέρτε ένα ρομπότ μας και του μας πριμέρα. Πάρε ένα ρομπότ επιθετικό να πάρουμε.
1: Παλιά πώς είχαμε δύο ξένους, παιδί μου, θυμάστε, δύο ξένους να παίζουν σε μια
3: ομάδα. Δύο ξένους με παπούλια.
1: Όχι, δύο ξένους, ενώ σε μια ομάδα παίζανε σε μια.
3: Α, βέβαια, επιτρεπόταν.
1: Μόνο δύο ξένοι. Δεν επιτρέπονταν πάνω, πριν δεκαετία του 80, ξέρω εγώ.
2: Ωραία, τώρα να έχουμε ένα ξένο.
1: Να έχουμε τώρα δύο ρομπότ.
3: Δύο ρομπότ.
1: Θα μπορεί να έχει δύο ρομπότ.
2: Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει όμως όταν ο Γιάννης λέει με τόσο πάθος, χαρά και ένταση την κίνηση και τον καιρό.
3: Ρωτάει ο Νίκος εδώ στο Viber, ποιος θα δέρνει καλύτερα, το κανονικό αστυνομικό ή το ρομπότ.
2: Πες την κίνηση και τον καιρό.
3: Λοιπόν, έχει καθυστερήσει την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, όχι σε πολύ μεγάλο τμήμα, φανταστείτε, από Εγάλο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Παραμένει, εκεί είναι κολλημένο το σκηνικό. Η Αττική Οδός έχει κάποια προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι και Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι την έξοδο της Δουκής Πλακεντίας. Η άνοδος της Κηφισίας έχει θεματάκια από το κέντρο προς το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από Αμπελοκήπους προς κέντρο θα ζοριστείτε. Η Βασιλή Σοφίας είναι μποτιλιαρισμένη προς το Σύνταγμα. Η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού έχει αρκετές καθυστερήσεις. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά βεβαίως και η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Ήλιος, ζέστη, λιοπύρη, καύσον μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 8, έρχεται το παιχνίδι, πάρε τα λεφτά της Κατερίνας, 100 τα ευρώ σήμερα, καλημέρα σας.
2: 100 είναι τα ευρώ.
3: Καλημέρα. 100,
4: καλημέρα 100. Σας, θα σας δώσω 100 ευρώ, πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
3: Μακάρι.
1: Δεν ξέρω αν θα τα πάρει, θα πρέπει να απαντήσει.
4: Εντάξει, εγώ το είπα έτσι για να της τονώσω το ηθικό.
2: Εντάξει, πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η ερώτηση.
1: Δεν είναι πολύ εύκολη. Λυπάμαι που θα το πω αυτό.
2: Δηλαδή σιγά τώρα.
1: Εμείς για να καταλάβουμε την απάντηση εδώ πέρα την ψάχναμε, κάναμε 5 λεπτά.
4: Ήταν πάρα πολύ απλό, ρε παιδιά. Τι δεν καταλάβατε, τι δεν έχετε καταλάβει από όλα αυτά.
1: Έχεις πολλά, πώς είναι το όνομά σου είπες?
3: Χριστίνα.
1: Έχεις πολλά ξαδερφάκια?
3: Όχι.
1: Λίγα ξαδερφάκια και καλά.
4: Εγώ πάλι, πολλά.
1: Η Κατερίνα έχει πολλά ξαδερφάκια.
4: Ξαδερφάκια, ανιψάκια, γίνεται εκεί πέρα. Θείες, θείους
1: και λοιπά. Στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, παντού. Πρόσεξε τώρα, θέλουμε να μας πεις, η μικρή ή η αριστεία? Η αριστεία τι είναι?
4: Είναι ανιψιά μου.
1: Είναι ανιψιά, πολύ ωραία. Η μικρή, η αριστεία, η ανιψιά της Κατερίνας. Που είναι φυσικά στην...
4: Η μικρή αριστεία είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Έχει αδερφό τον Γιάννη ή τον Τάσο?
3: Γιάννη.
1: Αυτή είναι η ερώτηση. Άρα λοιπόν λες, πρόσεξε, θα ήθελα να είμαστε συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι. Λες λοιπόν ότι η μικρή, η αριστεία, η ανιψιά της Κατερίνας, που είναι φυσικά στη Θεσσαλονίκη, έχει αδελφό τον Γιάννη, και όχι τον Τάσο. Αυτή είναι η απάντησή σου. Εάν είναι σωστή, θα κερδίσεις 100 ευρώ.
3: Ελπίζω.
1: Καταλαβαίνεις πόση αγωνία κρύβεται σε αυτή την απάντηση. Όλοι μας έχουμε αγωνία.
4: Μόνο εγώ δεν έχω.
1: Εσύ ξέρεις πολύ καλά. Εμείς έχουμε μπερδευτεί ακόμη, δεν ξέρουμε.
2: Δεν έχω ιδέα.
4: Αλήθεια το λέτε.
2: Δεν έχω ιδέα, πραγματικά.
1: Πάμε να δούμε τι λέει το VAR και να το αποκωδικοποιήσουμε. Πάμε.
4: Έρχεται και ο Νίκος με την Κατερίνα, με την Άννα, που έχουν την αριστεία και το Γιάννη. Όχι την μικρή, την αριστεία, που είναι η αριστεία με τον Τάσο, η αριστεία με τον Γιάννη.
2: Ναι!
4: Τι ναι, ρε!
2: Τι!
4: Η μικρή αριστεία έχει αδερφό τον Τάσο. Η μεγάλη αριστεία έχει αδερφό το Γιάννη.
1: Λυπάμαι.
4: Χριστινάκη, συγγνώμη.
1: Άρα
4: αλλά
1: με λίγα λόγια,
4: το σώι,
1: η σωστή
4: αυτό.
1: Απάντηση είναι ότι η μικρή αριστεία έχει αδελφό τον Τάσο. Έτσι δεν κερδίζεις.
2: Τι λέει,
4: και έτσι
2: τώρα,
4: δεν θα το ξεχάσετε και ποτέ.
1: Γιατί χειροκροτήσεις?
4: Γιατί το κατάλαβες εσύ, Χρήστο?
1: Εγώ το κατάλαβα, αλλά δεν το βρήκε η φίλη μας, η Χριστίνα. Και έτσι
4: και μου λέει,
1: 150 τα ευρώ
4: παράλληλα,
1: αύριο.
4: Η ξαδέρφη μου η Χριστίνα, που ήταν μία από αυτούς που είχαμε πάει εκεί πέρα και μου στέλνει μήνυμα, μου λέει, έχασε το κορίτσι δυστυχώς.

0: σένα.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 13 παιδιά είναι.
2: Time flies.
3: Ενδεχομένως ο καλύτερος τίτλος είδησης, δηλαδή ναι. Θέλω να βρω τον συντάκτη και να του σφίξω το χέρι. Αρκούδα ρυφιφιτζής.
2: Αρκούδα ρυφιφιτζής.
1: Ρυφιφιτζού μάλλον.
3: Αρκούδα ρυφιφιτζής. Ναι, θα λέει αρκούδα ρυφιφιτζής στην Ιαπωνία. Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει ψυγεία και έχει αδυναμία στα γλυκά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Αρκούδα
2: ρυφιφιτζής. Έχω δει διάφορα βιντεάκια τέτοια. Υπέροχο. Με αρκούδες.
1: Πάνε και τρώνε μέλι.
3: Όχι αρκούδα, δεν είναι μια αρκουδίτσα τώρα. Είναι μια τεράστια, τεράστια μαύρη αρκούδα που έχει σπείρει τον πανικό στην πόλη Σιζουκουίση τη.
1: Ιαπωνίας.
3: Μπράβο, αυτό το είπα πριν. Της Ιαπωνίας. Πραγματοποιούνται σε κάθε διάρκεια.
2: Το Σιζουκουίση σε σχέση με το Τόκιο που βρίσκεται.
3: Νοτιοδυτικά.
2: Ωραία.
3: Πραγματοποιούνται δεκάδες διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα, αναζητώντας όμως αποκλειστικά γλυκά. Δηλαδή δεν είναι ότι ψάχνει να φάει ό,τι να είναι.
1: Δηλαδή, είναι γλυκατζού. Με λίγα λόγια, όταν μπαίνει μέσα και δεν βρίσκει γλυκά, τα κάνει.
3: Λαμπογιάτο,
1: ναι.
2: Έχει νεύρα μετά.
3: Αυτό ακριβώς που λες συνέβη στο σπίτι του 87χρονου Μιτσούο Ματσουμπάρα.
2: Μπράβο,
3: ο οποίος βρήκε το ζώο μέσα στην κουζίνα. Διότι είναι 87 ετών ο άνθρωπος. Ιάπωνας τώρα προσέχει, δεν τρώει γλυκά. Και βρίσκει την αρκούδα μέσα στην κουζίνα να έχει πετάξει όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο στο πάτωμα. Ψάχνοντας να βρει γλυκά. Και λέει καλά, δεν έχει ένα. Τίποτα, τίποτα, παιδιά. Αν δεν βρει γλυκό, τρώει κέτσαπ.
2: Με αρκούδα.
1: Όχι, μόνο μου. Αλλά έχω κάνει σαν αρκούδα στην κουζίνα να μην βρίσκω τίποτα, κάτι γλυκό να φάω και πετάω δεξιά-αριστερό. Γι' αυτό σου την καταλαβαίνω την αρκούδα πάρα πολύ.
2: Χρήστος Γουίνι, the Pooh Edition.
3: Ταυτίζεσαι με αρκούδα. Τι να κάνεις, εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι μια χαρά, είμαστε με την αρκούδα.

0: Δρόμος από τα... Είμαστε, παιδιά, τέσσερις άνθρωποι εδώ πέρα στο ραδιοθάλαμο. Τέσσερις άνθρωποι που τορτουρίζουν το κρύο.
1: Πραγματικά κάνει τόσο ψόφο εδώ πέρα μέσα.
0: Πραγματικά μου λείπει ο καύσωνας που ζείτε εκεί έξω. Θέλω, όχι καύσωνας, ζέστα.
2: Ζέστα.
0: Λιοπύρ δυνατό. Πάμε σε προβληματισμό.
1: Μάλιστα, ο προβληματισμός έρχεται από την Τζέιν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο. Θα το κάνω όσο πιο σύντομο μπορώ. Για να μου πείτε την άποψή σας.
2: Θυμίζεσαι για τα σύντομα κείμενά σου.
1: Όχι, θα το πω από απ' έξω, γιατί είναι τρεις σελίδες περίπου.
2: Ωραία.
1: Για να σας πω τι έχει συμβεί. Λοιπόν, είναι μία κοπέλα, η Τζέννη, η οποία βρήκε έναν τύπο από ένα app.
2: Dating app.
1: Αρχίσανε, μιλούσανε, βγήκανε έξω, τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Την επόμενη μέρα πάει να στείλει μήνυμα, την έχει μπλοκάρει από παντού. Δεν υπάρχει πουθενά τρόπος επικοινωνίας. Τη βλέπει 15 μέρες μετά έξω, τυχαία.
0: Δεν της μιλάει.
1: Και κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τι κάνεις αγάπη μου, πώς είσαι και τα λοιπά, ενώ την έχει μπλοκάρει, ενώ έχουν βγει ραντεβού και τα έχουν πάει για περίφημα.
0: Το ωραίο θα ήταν
1: σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τι κάνεις αγάπη μου, πώς είσαι και τα λοιπά, ενώ την έχει μπλοκάρει.

0: Όχι, η αντίδραση μετά. Δηλαδή ότι την έκανε και προφανώς από αμηχάνεια. Αυτό είναι άπτυ, εσά να μην τρέχει τίποτα. Χαιρετήθηκαν και τα λοιπά. Τι να έκανε.
1: Να μην της μιλήσει, αφού την έχει μπλοκάρει από παντού.
0: Όταν βρεθείς με έναν έτσι είναι λίγο.
1: Και αφού έχει περάσει και πάρα πολύ ωραία. Α, συγγνώμη, και λέει μέσα ότι είχαν ταιριάξει επίσης.
2: Σε ένα ραντεβού τι ταιριάξανε, μωρέ.
1: Ρε, παιδί μου, υπήρχε χημεία και της είπε ότι δεν θέλει εφημερά πράγματα και τέτοια, ότι βλέπει κάτι σοβαρά θέλει.
3: Σεξ κανάν. Στο πρώτο ραντεβού.
1: Α, δεν αναφέρει.
0: Πολύ σημαντική η παράμετρο.
3: Γιατί αυτό είναι σημαντικό.
1: Από το κείμενο δεν μου βγάζει ότι έχουν κάνει σεξ.
0: Οπότε τι συζητάμε τώρα.
3: Ίσως γι' αυτό.
0: Βγήκανε, φάγανε φαγητό και γυρίσανε τέτοια και τον πλάτη. Βάρε το.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους ανθρώπους, την ειλικρίνεια και την αλήθεια? Δηλαδή, έχει περάσει πάρα πολύ καλά. Όχι, όχι, μισό λεπτό.
0: Μάλλον δεν είχε περάσει πάρα πολύ καλά επίσης. Πέρασε ο ένας πάρα πολύ καλά. Ο άλλος για να εξαφανίστηκε δεν πέρασε καλά.
1: Την μπλοκάρεις ενώ έχει περάσει έτσι.
0: Μα δεν έχει περάσει καλά, αυτό σου λέω.
1: Και γιατί την μπλοκάρεις, γιατί δεν το λες.
3: Μήπως μιλάγε πάρα πολύ. Κάτσε να δούμε τώρα.
1: Μήπως είχε φάει γλιστρίδα.
3: Ναι, μήπως είχε φάει και κάτι το τζάκι σου και σου λέει Παναγία μου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, μήπως. Ψάχνω λόγους που μπορεί να την μπλόκαρε.
1: Ναι, αλλά ναι,
0: βέβαια, Χρήστο. Καλά κάνεις και αναζητάς την αιτία.
3: Τι έχει συμβεί.
0: Τι έγινε άραγε.
3: Τι έχει συμβεί εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τη φίλη μας την Τζέννη.
3: Γιατί όχι το φίλο μας τον.
0: Επίσης να πω κάτι στην
1: Τζέννη. Το δεν ξέρω
0: πώς το λέτε. Πόσο πολύ την εννοώ. Εντάξει.
3: Χτύπησε τον εγωισμό τη.
1: Βάλει λίγο τον εαυτό σου στη θέση τη κοπέλα, Γιάννη. Γιατί είναι τόσο απορριπτικό, Χρήστο? Εσένα βγαίνει ραντεβού.
0: Ένα ραντεβού βγήκαμε, ρε παιδί μου. Δεν κάναμε καν σεξ, όπως λέει ο Χρήστος.
1: Σε μπλοκάρει η άλλη την επόμενη μέρα από παντού. Είναι ωραίο.
0: Εντάξει, την επόμενη μέρα έχει η Αργεντινή Αγγλία. Τώρα σιγά-σιγά μην κάθουμε ασχολούμε τώρα με το.
3: Καλά, εννοείται.
0: Καλά έκανε και με μπλόκαρε.
1: Δεν ήταν, ήταν στου 16 φάσει, σου λέει.
0: Είχε ωραία μάσκη στου 16.
3: Το βρήκα. Αυτό είναι. Άκου τι έγινε. Ήταν, επειδή ήταν στη φάση το 16 και είχε πολύ καλά παιχνίδια, σου λέει κάτσε την μπλοκάρω γιατί εδώ. Και μόλις τελειώσει, θα τη μιλήσω και όλα
0: σωστό.
3: Καλά.
1: Τζένι,
3: το ενεργοποιεί αυτό. Έχει
0: σωστό,
3: Τζένι,
0: φίλε.
1: Έχει δίκιο πολύ ο Χριστός.
3: Καλό.
1: Έχει δώσει τη λύση ο Χριστός. Περίμενε τον τελικό. Δευτέρα αυτό θα επικοινωνήσει.
3: Σου λέει, είναι πρώτο ραντεβού. Πού να τη εξηγώ τη κοπέλα τώρα ότι αυτές τις δύο εβδομάδες θέλω να είμαι με τους φίλους μου εδώ με την πάρτι μας να δούμε τα παιχνιδάκια. Την μπλοκάρω. Και ξανά μετά όλα καλά.
0: Εξηγνιάστηκε και αυτή η υπόθεση.
3: Άλλο.
0: Επόμενος.
3: Επόμενος.
1: Χρήστος Ηρακλής Πουαρό Φερεντίνος.

0: Δρόμος 89,8 και εντάξει, όσο σκέφτομαι όταν έρθει η σειρά μου να πω τις ιστορίες, τι θα γίνει με το σόι, γιατί έχω τα άπειρα ξαδέρφια, τους άπειρους Παναγιώτιδες, τις άπειρες Βασούλες, Βίκη, Χρήστους,
1: Κίτσους.
0: Θα φτάσει τα 1000 ευρώ. Θα φτάσει το. Θα γίνει χαμός. Τώρα 150 ευρώ έχουμε για αύριο.
1: Για αύριο.
0: Και φανταστείτε τι θα ακούσουμε αύριο. Περιμένουμε μεγάλη αγωνία την αυριανή κομπή. Συντονιστείτε να πέσει σύρμα όλοι αύριο. Ακούστε Δρόμο 89,8. Θα φωτιστεί μια άλλη πλευρά της οικογενειακής ιστορίας της Κατερίνας. Ένα άλλο σόι.
1: Όχι,
0: δεν θα πούμε τι. Θα γίνει χαμός, ετοιμαστείτε. Εάν βρείτε την απάντηση, θα σας παραδεχτώ.
1: Πραγματικά, αφιβάλλω.
0: Συνεχίζετε το σύριαλ.
1: Αλήθεια, αλήθεια, πείτε μου απλά αύριο κωδική ονομασία Κατερίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σας κάψω τον Αγία
2: Βαρολικρινά.
0: Λοιπόν, τώρα όμως θέλω την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι, και ειδικά τη δικιά σας προσοχή, Γιάννη. Κατερίνα, σας ακούμε.
1: Βεβαίως. Τι έχουμε πει ότι γίνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου, παιδιά?
0: Λέγε, Γιάννη. Λέγε, ρε.
2: 31 Ιουλίου κρατάει.
0: 31 Ιουλίου.
2: 31 Ιουλίου κρατάει ο Ιούλιος.
0: Είναι.
2: Μετά μπαίνει Αύγουστος.
0: Μετά είναι περίπου η εκπομπή μας.
2: Μετά είναι Αύγουστος.
0: Μετά είναι η εκπομπή μας.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει.
2: Όχι, από απαντήσω σοβαρά. Μέχρι 31 Ιουλίου θα είμαι στα Κύθυρα.
0: Ο ανάδρομος.
2: 1η Αυγούστου που έχουν αργία. Μέχρι 31 Αυγούστου ή 31 Ιουλίου είμαι Κύθυρα.
0: Να σας πω λίγο τώρα.
1: Λέγε λίγο.
0: Παρένθεση.
2: Πέστε, ρε,
1: α, Χρήστο, τον έχεις αυτό το υφός, γουστάρω πάρα πολύ.
0: Ακούω. Το ξέχασα να σας το πω. Χτες ήταν μια πολύ κακή μέρα.
2: Ποιος πολύ κακή μέρα. Ποιος σε πείραξε, ρε.
0: Όλα στραβά χτες πηγαίνανε.
1: Αλήθεια.
0: Και λέω, τι συμβαίνει. Έπεσε το ρεύμα στην περιοχή μου.
2: Oh.
0: Την ώρα εκείνη γινόταν κάποιες δουλειές. Είχε μείνει ανοιχτή η γκαραζόπορτα. Χαμός.
1: Πάρτε τα λεφτά του Χρήστου, είναι η φάση εδώ.
0: Το τι γινότανε, όλα πηγαίναν στραβά.
2: Μέχρι πού?
0: Και προσπαθώ να μάθω για ποιο λόγο πάνε στραβά τα πράγματα. Και τι μαθαίνω.
2: Τι
0: έχει ανάδρομο.
1: Καλά,
0: και λέω, Κορδόνη, μη μου ξαναπείς, μη ξαναγελάσεις.
2: Μην πέσεις κι εσύ.
0: Έπεσε, φίλε.
2: Μην πέσεις.
0: Ήταν ανάδρομος, φίλε, χτες.
2: Κράτα λίγο, εσύ, σε παρακαλώ.
0: Λέω, δεν γίνεται να.
2: Κράτα λίγο.
1: Τι σας έχω πει για τους αναδρόμους?
2: Δεν ξέρω, δεν σε προσέχω.
0: Αλήθεια, όλα ξεκίνησαν στραβά.
1: Αλήθεια στο λέω.
2: Όλα στραβά γινήκανε, μα όλα λέω. Είναι ωραία, Κατερίνα.
1: Αυτό είχα να πω. Μέχρι τις 25 Ιουλίου θα ήθελα, Χρήστο.
0: Προσοχή μας.
1: Όχι, θα ήθελα. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα αυτόν τον καιρό, αφού τα έχω πει τόσο πολύ μεγάλο διάστημα
0: μάλιστα,
1: πριν.
0: Τα κάνω όμως τώρα.
1: Δεν έπρεπε.
0: Και
1: μετά
0: έχει γίνει χαμός, χαμός.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν μπορώ να βρεθώ να φύγω διακοπές.
1: Μέχρι τις 31 λοιπόν Ιουλίου, εσείς που θέλετε να σπουδάσετε κάτι που έχει να κάνει με την ψυχολογία, τη συμβουλευτική ή την ψυχοθεραπεία, να ξέρετε ότι θα έχετε ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις από το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS.
0: Mm.
1: Το ICPS είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά. 4 bachelor, 15 master και περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Να ξέρετε. Μη φύχεις!
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές που είναι υπερσύγχρονες στον νέο κόσμο. Μπορείτε να το κάνετε διαζώσεις ή με υβριδική φοίτηση και όλα τα προγράμματα διδάσκονται στα ελληνικά. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εσείς πληκτρολογείτε www.icps.college ή παίρνετε τηλέφωνο στο 210-645-65-65.
0: Αν θέλετε να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο για τις σχέσεις, για το πώς διαμορφώνει τις σχέσεις ένας γάμος, να ταυτιστείτε με όλα αυτά που συμβαίνουν σε έναν γάμο, να πείτε, μα εδώ βλέπουμε αυτά που έχουμε ζήσει εμείς, βλέπουμε τον εαυτό μας, τότε να μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση σε Ξυλότρι, κυρίες και κύριοι, στο Βεάκιο. Και όλα αυτά, με ποιο τρόπο, Γιάννη?
2: Παίρνοντας απλά ένα τηλέφωνο για να παίξετε Letter Games στο 211-1891-898.
1: Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια!
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ο δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
2: Κάθε άνθρωπος διανύει τη δική του διαδρομή. Κάθε δρόμος έχει δυσκολίες. Και κάθε επιστροφή κρύβει μια ιστορία. Ο Κρίστοφερ Νόλαν σκηνοθετεί την Οδύσσεια, μια επική μυθική περιπέτεια γυρισμένη σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η Οδύσσεια. Από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
1: Η ταινία της εβδομάδας από τον δρόμο 89,8 και την Tanwir.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
18: Αθήνα, Ελλάδα.
17: Και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
17: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
20: Και παίζει.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δρόμος 89,8, 9 και 44 και βρήκα αυτή τη φωτογραφία που λέγαμε με τον Μέση και τον Γιαμάλ, που είναι μωράκι ακόμη ο Γιαμάλ, ορίστε. Μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να γράψει πραγματικά τέτοια σενάρια. Έχει το Μέση, ο οποίος είναι...
1: Τότε με το καρεδάκι του.
0: Πριν από... πόσο είναι, 19, πριν από 17 χρόνια, 18 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και είναι σε μια μπανιέρα ο Γιαμάλ και το...
1: Τύπου 20 χρονών, ξέρω εγώ, Μέση.
0: Ναι, κάπου εκεί, 20 κάτι πρέπει 20 να είναι. Κάτι, ναι. Είναι το Δεκέμβριο του 2007 σε μια φιλανθρωπική φωτογράφηση, λέμε Γιάννη για...
2: Συγγνώμη, είχε κίνηση.
0: Ναι. Λέμε για τη φωτογράφηση του Γιαμάλ με το Μέση.
1: Τότε όχι που... φωτογράφηση, φωτογραφία ρε παιδί
0: μου, ναι. Ναι, έχει γίνει
2: διαφήμιζαν.
1: Είχαν κάνει φωτογράφηση.
0: Είχε γίνει μια φωτογράφηση για φιλανθρωπική εκδήλωση, τέλος πάντων, της Μπαρτσελώνα. Τότε που ήταν στην Μπαρτσελώνα ο Μέση. 20 ετών ο Μέση, κρατούσε στην αγκαλιά του τον Γιαμάλ που ήταν 5 μηνών. Το Λαμίν Γιαμάλ.
2: Πώς και βρέθηκε τότε και είχε κανένα γνωστό, άραγε τίποτα γονείς, τέτοια στην Μπαρτσελώνα, ενώ και
0: αυτό
2: μπήκε.
0: Αυτό ψάχνω να δω τώρα πώς έγινε.
2: Αλλιώς είναι αδιανόητη σύμπτωση, ρε,
0: είναι,
2: τώρα.
0: Ναι, είναι τρομερό.
2: Αδιανόητη σύμπτωση.
1: Τώρα αυτό είναι σύμπτωση, ρε παιδί μου. Δεν είναι, δεν ξέρω, δεν σας κάνουν κάτι τέτοια καμιά φορά να σκέφτεστε ότι υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, ανώτερο, το οποίο δεν μπορούμε εμείς, ας πούμε, να, ούτε να ελέγξουμε, ούτε να φανταστούμε στα πράγματα.
0: Η επιβεβαίωση της ύπαρξης του Θεού. Αυτό είναι.
2: Ναι.
0: Η επιβεβαίωση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να έχει γίνει στην τύχη. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Για το Μέση, λες
0: Θεό. Αυτό, ναι.
2: Α,
0: όχι. Ο Μέση είναι ο γιος του Θεού.
1: Πω, πω, το μπλέξαμε πάρα πολύ αυτό. Δεν πειράζει.
0: Δεν είναι Θεός, παιδί μου.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άλλο εννοούσε ο Χρήστος, άλλο θέλει να καταλάβει ο Γιάννης. Συμβαίνουν αυτά.
0: Η Αργεντινή. Όλοι μαζί, όλοι είμαστε Αργεντινοί παιδιά τώρα, εγώ νομίζω.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Δεν γίνεται δηλαδή. Εντάξει, γουστάρουμε και η Ισπανία καλή είναι, δεν λέω. Αλλά τώρα αυτό, για το Μέση μόνο αξίζει να το σηκώσει μια δεύτερη φορά.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, μόνο αυτό αξίζει και να τελειώσει
1: δηλαδή
0: την καριέρα του έτσι.
1: Ότι στην Ισπανία που μας ακούνε, είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή, παιδιά, ακούστε. Πηγαίνετε, δεν λέμε ας πούμε να μην έχετε μια αξιοπρεπή παρουσία, αλλά.
0: Χειροκροτήστε και το Μέση.
1: Τέλος πάντων, κάντε αυτό που πρέπει.
0: Ναι.
1: Να πάρει ο άνθρωπος το Μουντιάλ, να φεύγουμε.
0: Το δεύτερο και να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Πω, πω,
1: και πάει λέει και στο τρίτο, φαντάζεσαι.
0: Το τρίτο
1: για να πάρει
0: ήταν,
2: 43.
0: Εντάξει.
2: Δεν νομίζω.
0: Μόνο
2: νομίζω.
0: Ο Ρονάλντο πώς θα το κάνει αυτό.
1: Μα ο Ρονάλντο δεν είναι 43 τώρα.
0: 42.
2: Α, 41, 42
0: προς 42 είναι. 42. Ναι. Ο Ρονάλντο μπορεί να πάρει μέρος όμως και στο Euro που θα γίνει σε δύο χρόνια.
2: Σε 44
0: εκεί
2: του.
0: Τον έχω ικανό να του κάνει μια λαχτάρα ακόμη στην Πορτογαλία. Νομίζω ο Μέση θα αποχωρήσει.
2: Ναι,
1: εννοείς θα αποχωρήσει μετά από αυτό.
0: Α, ναι, γιατί Euro δεν έχει. Κόπα Αμέρικα.
2: Αμέρικα, όχι.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Λέτε να αποχωρήσει τώρα.
0: Θα δούμε. Θα είναι
1: δηλαδή
0: πάντως.
1: Μετά
0: όπως έγινε με τον Τζόρνταν, έτσι και με τον
2: The
0: Messi.
2: Last Dance.
1: Mic off. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχεις κάτι ωραίο, Δημήτρη, να πεις?
1: Έχουμε κάποιο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι να ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό.
0: Ναι,
1: πού είναι η αγάπη?
0: Για,
1: πού είναι?

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 10 παρά 9. Και ο Γιάννης έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει.
1: Έχω δύο ώρες. Πρώτα απ' όλα,
0: ιστορία του Μέση και του Γιαμάλ.
1: Ναι, πώς βρέθηκε εκεί ο Γιαμάλ, πόσο τυχαίο ήταν.
0: Πέντε μηνών.
1: Που ήταν τυχαίο, ήταν 5 μηνών. Τότε λοιπόν φτιάχνανε ένα ημερολόγιο για τη UNICEF, όπου.
0: Να θυμίσουμε ότι η UNICEF και η Μπαρσελόνα πηγαίναν πάντα μαζί. Η Μπαρσελόνα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε σπονσόρας.
1: Νομίζω ότι ήταν ο πρώτος σπόνσορας που μπήκε στη φανέλα της Μπαρσελόνα. Νομίζω ήταν η UNICEF.
0: Ναι, δεν είχε, μόνο τη UNICEF είχε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν
1: έχει πια. Τώρα έχει χορηγό, αλλά έχει άλλον τέλος πάντων.
0: Ναι, ωραία,
1: αλλά
0: πάμε.
1: Ήταν η πρώτη φορά που έβαλε χορηγό στη φανέλα της. Κάνουν λοιπόν ένα ημερολόγιο και αναλαμβάνει η UNICEF να βρει τα παιδιά. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τη μορφή μιας λοταρίας, ας το πούμε έτσι. Βγάζουν κάποιους λαχνούς στη γειτονιά εκεί όπου έμενε ο Γιαμάλ. Έχει πάρει η μητέρα του κάποιους από τους λαχνούς και κληρώνεται στην ουσία.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, βγαίνει στην κλήρωση να πάει στο.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Να είναι ένα από τα παιδιά τα οποία θα φωτογραφηθούν και μετά στην αντιστοίχηση πέφτει πάνω στο Μέση. Ναι.
2: Αυτό δεν μπορεί να το αντίστροφο. Δηλαδή ότι εξαιτίας αυτής της κλήρωσης που η μαμά του έβαλε το παιδί για να...
0: Το παιδί πήρε τέτοια πορεία.
2: Και επειδή άκουγε ότι έχει συμβεί αυτό στη ζωή του και επειδή του λέγανε ότι αυτός είναι ο Μέση τον οποίον έβλεπε και τα λοιπά, να του γεννήθηκε αυτό το ενδιαφέρον και έπειτα πάθος για το ποδόσφαιρο.
1: Θα μπορούσε να.
0: Ενδεχομένως ναι.
1: Θα μπορούσε.
2: Όχι ότι δεν το είχε.
1: Σε συνδυασμό φυσικά με το τεράστιο ταλέντο που είχε.
0: Θα μπορούσε να γεννηθεί και σαν άλλο παιδί. Πες ότι δεν ήταν ο Γιαμάλ, ήταν ένα άλλο παιδάκι. Θα μπορούσε να έχει ακριβώς τα ίδια όνειρα, αλλά μην έχει το ίδιο ταλέντο. Αυτός είχε και ταυτόχρονα, δηλαδή συνέπεσε να ζήσει αυτό το περιστατικό, αλλά και ένα αδιανόητο ταλέντο.
1: Θα κλείσουμε όμως με ένα αδιανόητο φιάσκο.
0: Για λέγε.
1: Σενεγάλη.
0: Κάζο.
1: Σενεγάλη. Κάζο. Το είδες?
0: Όχι.
1: Απίστευτο φιάσκο στη Σενεγάλη.
0: Τι έγινε?
1: Ανακάλυψαν μετά από όχι ένα,
0: ναι,
1: δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ανακάλυψαν μετά από 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Αδιάλειπτη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Ότι ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης ήταν γυναικολόγος.
0: Ναι, το
2: διάβασα.
1: Είναι φανταστικό.
2: Είναι καταπληκτικό.
1: Είναι φανταστικό.
0: Γιατί τι κακό έχει?
1: Δεν είχε τα απαραίτητα προσόντα, ρε Χριστό.
0: Εδώ έχω στην Ελλάδα. Δεν είχε καν πτυχίο. Άλλος έκανε.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Επεμβάσεις, τι μου λες?
1: Σωστό γι' αυτό. Αλλά 10 χρόνια.
2: Ο γυναικολόγος ξέρει πιο πολλά. Γιατί ναι, αυτά με τα οποία ασχολείται είναι δύσκολα πράγματα. Δεν είναι απλά.
0: Εδώ παλιά κτηνίατρος, θυμάμαι εγώ. Ήταν σε ένα χωριό και έκανε τα πάντα. Τι. Καλά είναι, ρε γυναικολόγος.
1: Απίστευτο. Βγήκε ο υπεύθυνος εκεί της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και λέει: πατήσαμε.
0: Γιάννη, να σου πω κάτι.
1: Πες μου, Χριστό.
0: Είμαι έτοιμος να πω ένα μεγάλο γεια. Κατερίνα, γεια.
2: Χριστό.
0: Γεια σήμερα. Αύριο
2: τα λέμε αύριο στις 7 η ώρα το πρωί με το
0: γεια
2: καλό
0: αγάπη.
1: Κατερίνα, 7 ή 7 και 5, 7 και 7. 7
0: και 6. Θα κίνηση αύριο. Γεια σας.
2: Θα το πληρώσω αυτό, ρε.
3: Τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
3: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Αναβήσει live στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
17: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Οι μέρες έχουν επικές ανατροπές, όπως της Αργεντινής χθες. Φουντώνουν οι προσδοκίες για διακοπές. Ο Ιούλης έφτασε στα μέσα του. Κυλάει ζεστός, η θερμοκρασία τσιμπάει στους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική. Η θερμότερη μέρα του καλοκαιριού αναμένεται να είναι η Κυριακή του τελικού του Μουντιάλ. 5η 16 Ιουλίου, καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Άλλο ένα πρωινό είστε στο σωστό δρόμο για να πάτε θέατρο, να πάτε ταξιδάκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, πάμε να ακούσουμε στη σειρά Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Ήβη Αδάμους το είπες και αναβήσεις το Αιγαίο που ανοίγει το διαγωνισμό. Στείλτε αμέσως SMS στο 54301 δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς στο ΟΑΚΑ.

έχουμε μείνει με 1% υπομονή, αλλά θα μείνουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο, και θα ακούσουμε στη σειρά Χρήστο Μενιδιάτη «Ό,τι πιο όμορφο». Θα θυμηθούμε Πέγγι Ζήνα στο «Έφυγες». Περνάμε τώρα στον Νίκο Οικονομόπουλο με «Λίγα λόγια».

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ό,τι

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, Αθήνα Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-23-60.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
3: Υπάρχει Γιάννης Καραλής.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
3: Όχι,
2: όταν βλέπω
3: γιατί
2: αεροπλάνο.
3: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
3: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
2: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
3: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
2: Μου έρχεται να σου την κάνω.
4: Άλλο.
2: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια. Βεβαίω Γιάννης Καραλής.
4: Δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
3: πάει
2: μόνο σε κάποια γωνιά. Μπράβο.
3: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
8: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
18: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
19: Νιώστε ασταμάτητοι.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ήλιος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jet set, πάρεις από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της jet. Από 24 και 50 για άνδρο σε μία ώρα, από 28 και 70 για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Jet κερδίζεις καλοκαίρι και σήμερα κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet. Το κληρώνουμε σε έναν από εσάς. Με ένα SMS γίνεται αυτό στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη εισιτήριο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αρκεί να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα που θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
6: ποπό. Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια
13: εγγύηση.
14: Γιατί είναι μόλις και σου πάει.
15: Τζοχάνα, για

0: Μέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
6: Πέμπτη πρωί το παλεύουμε εδώ στον δρόμο 89,8 και απόψε σας έχουμε θεατρικό προορισμό. Η παράσταση Εκκλησιάζουσες κάνει στάση στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Οι γυναίκες αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας και το αποτέλεσμα είναι κλασική κωμωδία του Αριστοφάνη που επιστρέφει σε μια ανατρεπτική εκδοχή. Ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί, πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρίνα Σλάνογλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης και Ίντρα Κέιν. Τους απολαύσαμε, είναι εξαιρετικοί. Θα τους απολαύσετε κι εσείς με διπλές προσκλήσεις. Απόψε είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Νίκο Απέργη, Κωνσταντίνο Αργυρό και Πέτρο Ιακωβίδη. Καλημέρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Όπου και αν πας, βρίσκεις τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης να βάλει φωτιά στη νύχτα. Ο Αντώνης Ρέμος με την πόρτα ανοιχτή. Τώρα Θοδωρής Φέρης, είπες.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Το μπάρι σε καλή και εσύ πετάς μπάρι απευθείας με την Aegean για να ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου γεμάτη μεσαιωνική γοητεία, γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τώρα καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από τα site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εγώ επίσης έχω τον δρόμο της κλειστής πόρτας. Το έχετε σε αυτό. Ότι άμα μπεις αυτές, επειδή είναι και χοντρές οι πόρτες.
3: Ότι κάποιος θα σε κλείσει.
4: Έχεις δει κάτι τέτοιο.
3: Θρίλερ, θρίλερ.
4: Βάζει ο άλλος σύρτη, τσακ, και μπαίνεις μέσα στη σάουνα.
3: Καλά,
4: έχεις
3: που
4: δει άλλες ταινίες βέβαια με σάουνα που μπορεί να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.
3: Που κλείνει η πόρτα. Κλείνει η πόρτα και δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κάτι καλύτερο.
4: Αλλά
2: κλείνει η πόρτα και δεν ανοίγει και είμαι εκεί πέρα μέσα στη σάουνα βοήθητη.
4: Που επίσης μπράβο στο θηρίο με τέτοια θερμοκρασία μέσα στη σάουνα. Και να είσαι αποδοτικός.
3: Το θέμα είναι, είσαι μόνη σου μες στη σάουνα όταν μπαίνεις ή ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν κι άλλοι.
2: Άμα υπάρχουν άλλοι και είναι και γυμνοί, δεν μπορώ καθόλου.
3: Μην το πας αλλού.
4: Πετσετούλα, ρε.
2: Δεν του έχεις δει που είναι ολόγυμνοι.
4: Ρε, πετσετούλα.
2: Ολόγυμνοι. Έχω δει φωτογραφίες εγώ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μιχάλης
4: Χατζηγιάννης,
5: Summer Tour 2026.
6: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
8: Νέα κινηματογραφική εβδομάδα σήμερα, Πέμπτη, ξεκινά. Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στα σινεμά και στρέφει το φακό του στην αρχαιότητα σε μια ιστορία σχεδόν 3.000 ετών. Με μια κολοσιαία διάρκεια 172 λεπτών, με διθυραμφικές αποθεωτικές κριτικές, κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες η Οδύσσια, μια περιπέτεια μυθική που έχει γυριστεί από τις ακτές της Βόρειας Θάλασσας ως τη σπηλιά του Νέστορα στη Μεσσηνία και φέρνει το εμβληματικό έπος του Ομήρου για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη. Όταν βρούμε ιστορία θα την παρακολουθήσουμε, γιατί έχει δικαιολογημένα μεγάλη αναμονή. Και σήμερα βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ταξιδεύουμε και στον χρόνο για να θυμηθούμε και τη Γαρμπή και Νατάσα Θοδωρίδου. Επιτέλους μέλησε στο κύμα Britney Spears και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

0: την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα που θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Γιατί έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-23-60.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Εσένα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
4: Ο Δρόμος 89,8 και η Tanwear παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
3: Άλλοι επιστρέφουν σε ένα σπίτι, άλλοι σε ανθρώπους που αγαπούν και άλλοι αναζητούν τον δρόμο για να επιστρέψουν στον εαυτό τους. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν ζωντανεύει το εμβληματικό έπος του Ομήρου σε μια κινηματογραφική εμπειρία που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η Οδύσσια από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
4: Η ταινία της εβδομάδας από τον Δρόμο 89,8 και την Tanwear.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Τζοχάνα, για λέγε.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
4: Σήμερα και Πέμπτης παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Καλοκαίρι είναι, διαδοχικές οι περιοδίες. Αύριο ο Γιώργος Σαμπάνης δίνει ραντεβού στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η Ελένη Φουρέιρα μας προσκαλεί στις πιο hybrid συναυλίες, χαρίζοντάς μας συναρπαστικές στιγμές. Συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία με επόμενο σταθμό στη 27 Ιουλίου την Καλαμάτα και θα την πετύχετε για ένα ακόμη εκρηκτικό live. Για όλα τα τελευταία νέα βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ και ακούμε στη σειρά. Πόν στα προβλήματα, Κωνσταντίνο Αργυρό στο Ηλιοβασίλεμα, Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις, Ντάρα Μπαγκαράγκα. Ξεκινάμε με Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

Μεσημεράκι Πέμπτης, είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Αυτή την ώρα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, ακούμε στη σειρά Ριάννα, Στέλλα Καλή και Άννα Βύση στο Αιγαίο, που ανοίγει το διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Άννα Βύση live 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ. Στείλτε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Υπεύθυνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. I've been

Η παρέα θέλει πίτσα, εσύ λιγουρεύεσαι μπέργκερ και κανείς δεν υποχωρεί. Η Pizza Fan μόλις έλυσε το αιώνιο δίλημα. Τώρα με τη νέα σούπερ προσφορά παίρνεις ένα smart box selfie, δηλαδή την αγαπημένη σου πίτσα 6 τεμαχίων, σκορδόψωμα, πατάτες κρόσκατ, onion rings, τερούγες, κοτόπουλο, γλυκό τσοκοκράτς και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Πες τώρα στο app το site της Pizza Fan και κάνε το δικό σου. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο. Δύο πίτσες premium Bianca θα γίνουν δικές σας. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS. Ορίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε αυτή την ώρα, παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή και διαφημίσεις. Και ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και Νατάσα Θεοδωρίδου στο Χαρτοπόλεμο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ξύπνησα το πρωί και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπες τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Δρόμος 89,8. Εύχομαι τα καλύτερα και για σήμερα που είναι 5η 16 του νου του μηνού. Ωραία πράγματα θα συμβούν και σήμερα. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα επίσης και θα μιλήσουμε με όμορφα χωρατά και ευχάριστες ειδήσεις. Μια ευχάριστη είδηση έρχεται για όσους έχουν χαλάσει τα κινητά τους λίγο πριν φύγουν διακοπές. Μπορούν να πάνε εύκολα σε ένα κατάστημα Vodafone και εκεί οι Vodafone Tech Heroes θα τους κάνουν το κινητό ολοκαινούριο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα εδώ, στον δρόμο 89,8, με Αντιγόνη Απόνσα Κρουβά και Κατερίνα Λιόλιου.

Σήμερα το βράδυ στο Βεάκιο παίζεται μια υπέροχη παράσταση. Την έχω δει δύο φορές και την προτείνω ανεπιφύλακτα. Μπορείτε να διεκδικήσετε εισιτήρια, διπλό εισιτήριο βασικά, πρόσκληση από το δρόμο 89,8. Πρόκειται για την παράσταση Sexy Laundry με τη Ρένια Λουιζίδου και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Είναι καταπληκτική, είναι ρομαντική, είναι ξεκαρδιστική, είναι τρυφερή, είναι βαθιά ανθρώπινη κωμωδία. Διπλή πρόσκληση για να πάτε στο Sexy Laundry σήμερα στο Βεάκιο σε 9.30 το βράδυ. Γράφετε δρόμο, το όνομά σα, τη λέξη Βεάκιο και το στέλνετε στο 54301 όσο ακούμε δισκοτέκ. Tick, tick.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Θέλει ομπρέλε, θέλει απλώστρε, θέλει σαπ, θέλει φουσκωτό, θέλει μάσκα. Πού θα τα βρει, πόσο κοστίζουν. Μίσκα καθόλου maxstores.gr. Τέλειωσε. Μπαίνει στο site και τελειώνει, τα βρίσκει όλα εκεί. Αν θε πάλι, πηγαίνει και σε ένα κατάστημα, έχει 10 φυσικά καταστήματα. Πηγαίνει λοιπόν maxstores το Σάββατο, τώρα, μεθαύριο που έρχεται, και εκεί βρίσκει με 25% έκπτωση ξαπλώστρε, ομπρέλε και καρέκλε παραλία. Φυσικά ισχύουν όροι και προποθέσει, αλλά δε σκα, πα στα max.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εγώ επίσης έχω τον τρόμο της κλειστής πόρτας. Το έχετε σε αυτό. Ότι άμα μπει σε αυτές, επειδή είναι και χοντρές οι πόρτες,
3: ότι κάποιος θα σε κλείσει.
4: Έχεις και... δει κάτι τέτοιο.
3: Θρίλερ, θρίλερ.
4: Βάζει ο άλλος σύρδι, τσακ, και μπαίνει μέσα στη σάουνα.
3: Καλά,
4: έχεις
3: τώρα που
4: δει και άλλες ταινίες βέβαια με σάουνα που μπορεί να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.
3: Που κλείνει η πόρτα. Κλείνει η πόρτα και δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κάτι καλύτερο.
4: Αλλά
2: κλείνει η πόρτα και δεν ανοίγει και είμαι εκεί πέρα μέσα στη σάουνα βοήθητη.
4: Που επίσης μπράβο στο θηρίο με τέτοια θερμοκρασία μέσα στη σάουνα. Και να είσαι αποδοτικός.
3: Το θέμα είναι, είσαι μόνη σου με στη σάουνα όταν μπαίνεις ή ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν κι άλλοι.
2: Άμα υπάρχουν άλλοι και είναι και γυμνοί, δεν μπορώ καθόλου.
3: Μην το πας αλλού.
4: Πετσετούλα, ρε.
2: Δεν του έχει δει που είναι ολόγιμη.
4: Ρε, πετσετούλα.
2: Ολόγιμη. Έχω δει φωτογραφίες εγώ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
7: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Μπορείς να κάνεις διακοπές στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Παίζουμε τις επιτυχίες.
17: Όλες τις επιτυχίες.
18: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα...
16: Όλες τις επιτυχίες.
17: Και μας αρέσει.
16: Όλες τις επιτυχίες.
17: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
19: Να ρίξουμε και μία ματιά που μπορούμε να ακούσουμε μουσική σήμερα στην Αθήνα. Mayans with Nick Warren στο Bolivar Beach Bar στον Άλυμο. Νησιώτικο κριτικό γλέντι με τον Νίκο Ζωηδάκη. Βλέπετε, σας πηγαίνω σε διαφορετικά είδη. Μουσικό ταξίδι στην Ινδία. Ατρελαθείτε. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Viva Mexico! Μουσική επίσης το Σταύρος Νιάρχος από Μεξικό σε Ινδία. Metropolitan Youth Orchestra of New York στο Άλσος Προμπονά και Μύρονας live εμφάνιση στο Island. Αυτά είναι τα μουσικά δρόμενα σήμερα. Είδατε, από όλα έχει ο Μπαχτσές. Τα προτείναμε και αυτά. Να ακούσουμε τώρα και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο και λίγο Τζάσμιν Τόμσον και λίγο Πέτρο Γιακοβίδη. Τέλεια!

0: Θα είμαστε μαζί σε λίγο και πάλι μαζί με την Vodafone και το δίκτυό της που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και γι' αυτό και έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα σύμφωνα με την Umlaut. Μπείτε στο vodafone.gr και βρείτε το. Μιας και λέμε για επιδόσεις, να σας πω για τις επιδόσεις στις τιμές που έχει το Max Stores, τα 10 καταστήματα Max Stores και το Ιντερνετικό Κατάστημα που αυτό το Σάββατο επιστρέφουν με έκπτωση 25% σε καρέκλες, ξαπλώστες και ομπρέλες παραλίας. Τρέξτε να προλάβετε και εμείς κάτε το καλοκαίρι. Είναι Max.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
1: Θέλα ξανά να...
2: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Λουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπτό.
2: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσει στην κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Δρόμος 89,8. 16 του τουρνού του μηνού του Ιούλη, είναι η ώρα λίγο μετά τις 2. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είστε στον δρόμο 89,8 και είναι μαζί μας η Vodafone με τους Tech Heroes που επιδιορθώνουν με γνήσια ανταλλακτικά το κινητό σου και σου δίνουν και 12 μήνες εγγύηση. Εγώ μπορώ να σας δώσω εγγύηση ότι έρχεται τώρα Φουρέιρα, Δέσποινα Βανδύ, Κατερίνα Λιόλιου και Μαριάννα Κατσιμίχα. Μόνο κυρίες.

Πώς σας φαίνεται που δεν έχουμε σήμερα Μουντιάλ, αγώνα μουντιαλικό? Καλό, σας είχε λείψει να μην έχει καθόλου αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, το λέω κυρίως για τις κυρίες. Οι κύριοι ξέρουν ότι ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή στις 10. Οπότε φτιάξτε ένα πρόγραμμα γύρω από αυτό, διότι ο μεγάλος τελικός, τώρα μεταξύ μας δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα, δεν χάνεται. Ο μεγάλος τελικός δεν χάνεται και είναι την Κυριακή στις 10 η ώρα. Χαλαρώστε σήμερα, χαλαρώστε αύριο, έτσι να υπάρχει μια χαλαρότητα, και Κυριακή βλέπουμε τον τελευταίο αγώνα. Γιατί για το μικρό τελικό δεν νομίζω να τον δει κανένα. Συνήθως δεν τον βλέπουν. Συνήθως. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκια τώρα. Το Αιγαίο έρχεται με την Άννα Βύση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό για ξένια στο καλοκαίρι? Να μην ξεχάσεις τίποτα όταν βρεις την καλύτερη παραλία. Πας εκεί και να μην σου λείπει ούτε μπρατσάκι, ούτε ομπρέλα, ούτε καρέκλα, ούτε τίποτα. Και επειδή είπα καρέκλα, καρέκλες, ξαπλώστες και ομπρέλες παραλίας, 25% έκπτωση αυτό το Σάββατο μεθαύριο στα καταστήματα Max. Max Stores, 10 καταστήματα, ισχύουν όρια και προϋποθέσεις, αλλά μην σκάτε γιατί το καλοκαίρι στα Max είναι λιμένο το πρόβλημα. Τα έχετε όλα μέσα στα πόδια σας. Λιμένα είναι και τα προβλήματα από τη Vodafone, γιατί όταν χαλάει το κινητό και η συσκευή σας πριν τις διακοπές, πηγαίνεις σε ένα κατάστημα Vodafone και εκεί γρήγορα και με εγγύηση 12 μήνη, με γνήσια ανταλλακτικά, οι Vodafone Tech Heroes κάνουν όλη τη δουλειά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ενδεχομένως ο καλύτερος τίτλος είδησης. Δηλαδή θέλω να βρω τον συντάκτη και να του σφίξω το χέρι. Αρκούδα ρυφιφιτζής στην Ιαπωνία. Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει ψυγεία και έχει αδυναμία στα γλυκά.
3: Ναι, βέβαια.
2: Αρκούδα
4: ρυφιφιτζής. Έχω δει διάφορα βιντεάκια τέτοια. Υπέροχο. Με αρκούδες.
3: Πανκιτρών μέλι.
2: Αν δεν βρει γλυκό, τρώει κέτσαπ.
4: Με αρκούδα.
3: Όχι, μόνο μου. Αλλά έχω κάνει σαν αρκούδα. Στην κουζίνα να μην βρίσκω τίποτα, κάτι γλυκό να φάω και πετάω δεξιά.
4: Εικόνα,
3: γι' αυτό σου την καταλαβαίνω την αρκούδα πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Ο Δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
10: Υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν σε νέους τόπους. Και υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν πίσω στον εαυτό σου. Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπογράφει την Οδύσσια, μια επική μυθική περιπέτεια γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, μεταφέροντας για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Η Οδύσσια. Από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
9: Η ταινία της εβδομάδας από τον Δρόμο 89,8 και την Tanwir.
11: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Yousk με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
5: Από σήμερα κινηματογραφικά έρχεται έτσι φρέσκο υλικό, χωρίς πολλά πολλά όμως, διότι έρχεται και η Οδύσσια, η οποία επισκιάζει τα υπόλοιπα, οπότε κάτι DJ Βοσκός και επιθεωρητής Μεγκρέ. Είναι ταινίες που θα περάσουν δεύτερη και τρίτη μοίρα για όσους δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο ουσιαστικά. Είναι αυτές ταινίες, καμιά φορά, ξέρεις, πάνε όλοι να δουν το blockbuster και επειδή δεν βρίσκουν εισιτήριο εκείνη τη στιγμή, πηγαίνουν και βλέπουν ό,τι άλλο παίζει. Επίσης, επανακυκλοφορούν κλασικές ταινίες όπως το Ας περιμένουν οι γυναίκες, το Εξπρέσ του Μεσονυχτίου, η Εξαφάνιση, οι αρμονίες του Βερκμάιστερ και το Μίκαελ που είναι βοβό δράμα του 24, παιδιά, και ξαναπαίζεται στους θερινούς κινηματογράφους. Σε λίγο θα προτείνουμε κάτι για απόψε που δεν θα είναι όμως Οδύσσια, γιατί έχουν γίνει sold out όλες οι αίθουσες όπου παίζεται η Οδύσσια του Νόλαν, η πολυδιαφημισμένη και ειδικά στη χώρα μας για χίλιους και διαφορετικούς λόγους. Τι θα ακούσουμε στο δρόμο? Θα ακούσουμε με λίγα λόγια Νίκος Οικονομόπουλος.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Εννοείται καταστήματα Max Stores, για να μην πάτε στην παραλία και πείτε: «Όχ, τι ξέχασα, ρε φίλε». Τίποτα δεν ξεχνά. Πα στα Max Stores και τα παίρνει όλα ό,τι θέλει για την παραλία. Θέλει παγουρίνο, θέλει σωσίβια, θέλει κύκνο, κροκόδιλο. Σωσίβιο, τα έχει όλα εκεί πέρα. Α, τώρα θέλει ξαπλώστρα, ομπρέλα και καρέκλα παραλία. Αυτό το Σάββατο έχει 25% έκπτωση. Φυσικά ισχύουν όροι και προποθέσει, αλλά μην σκά γιατί το καλοκαίρι είναι στα καταστήματα Max. Εμεί επιστρέφουμε σε λίγο παρέα με την Vodafone, η οποία βελτιώνει συνεχώ το δίκτυό τη και έχει κάνει όλα τα ρεκόρ και μάλιστα πέτυχε την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Τα λέει η Umlaut που κάνει τις επίσημες μετρήσεις. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Τα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
11: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
1: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
11: Εννοείται, για ακόμη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Είναι λίγο μετά τις 3. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, 16 του τουνού του μηνού του Ιούλη. Έχουμε περάσει τα μισά του καλοκαιριού. Είναι στην παρέα μας η Vodafone, η οποία έχει σούπερ τεχνικούς που φτιάχνουν κάθε πρόβλημα με γνήσια ανταλλακτικά και το δεκάμινη εγγύηση. Και σου φέρνουν και το κινητό στο σπίτι, στο γραφείο, όπου το παραγγείλεις. Και αν παραγγείλεις, Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, εγώ είμαι εδώ για να ικανοποιήσω αυτό σου το αίτημα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πει

Αν πάτε κινηματογράφο να δείτε σήμερα την Οδύσσια του Νόλαν και δεν καταφέρετε να τη δείτε, υπάρχουν διάφορες ταινίες. Μία που δεν θα έχει καθόλου κόσμο οπωσδήποτε, γιατί είναι μία ταινία με υπόθεση έναν 15χρονο από τα Σκόπια. Και επειδή μέσα θα ακούσετε πάρα πολύ Βόρεια Μακεδονία, μπορεί να σας ενοχλήσει. Δεν ξέρω, ο καθένας τα δικά του θέματα. Εγώ δεν μπλέκομαι ανάμεσά σας. Η υπόθεση του έργου πάντως είναι ένας 15χρονος, ο οποίος είναι από τα Σκόπια και ζει σε ένα απομακρυσμένο συντηρητικό χωριό της χώρας του. Εκεί περνάει τη μέρα του Βοσκός, ο Αχμέτ, και βρίσκει διέξοδο στην ηλεκτρονική τεκνομουσική. Ονειρεύεται να γίνει DJ και στην προσπάθειά του να βρει τη δική του ταυτότητα έρχεται αντιμέτωπος με τις παραδόσεις της περιοχής του χωριού, του πατέρα του και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω αν θα είναι ωραία ή όχι, πάντως εγώ όταν δεν μπορώ να βρω τον blockbuster πήγαινω δίπλα στην αίθουσα που είναι άδεια και βλέπω κάτι διαφορετικά. Ο DJ Βοσκός με αυτόν τον σούπερ πρωτότυπο τίτλο είναι η ταινία που θα έβλεπα εάν δεν έβρισκα εισιτήρια για την Οδύσσια του Νόλαν. Καλά να περάσετε. Ακούμε Πέτρο Γιακοβίδη.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Εγώ επίσης έχω τον τρόμο της κλειστής πόρτας. Το έχετε σε αυτό? Ότι άμα μπει σε αυτές, επειδή είναι και χοντρές οι πόρτες,
2: ότι κάποιος θα σε κλείσει.
3: Έχεις και... δει κάτι τέτοιο?
2: Thriller.
3: Βάζει ο άλλος σύρδι, τσακ, και μπαίνεις μέσα στη σάουνα.
2: Καλά,
3: έχεις
2: δει και
3: άλλες ταινίες βέβαια με σάουνα που μπορεί να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.
2: Που κλείνει η πόρτα. Κλείνει η πόρτα και δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κάτι καλύτερο.
1: Κλείνει η πόρτα και δεν ανοίγει και είμαι εκεί πέρα μέσα στη σάουνα βοήθητη.
3: Που επίσης μπράβο στο θηρίο με τέτοια θερμοκρασία μέσα στη σάουνα. Και να είσαι αποδοτικός.
2: Το θέμα είναι, είσαι μόνη σου με στη σάουνα όταν μπαίνεις ή ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν κι άλλοι?
1: Άμα υπάρχουν άλλοι και είναι και γυμνοί, δεν μπορώ καθόλου.
2: Μην το πας αλλού.
3: Πετσετούλα, ρε.
1: Δεν του έχει δει που είναι ολόγιμη?
3: Ρε, πετσετούλα.
1: Ολόγιμη. Έχω δει φωτογραφίες εγώ.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
9: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο

0: δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητη.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
6: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
5: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
6: Όχι καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
7: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Παίζουμε τις επιτυχίες.
16: Όλες τις επιτυχίες.
17: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
15: Όλες τις επιτυχίες.
18: Και μας αρέσει.
15: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
19: Δρόμος 89,8.
13: Τελευταία διπλή πρόσκληση για την αποψινή παράσταση Sexy Laundry στο Βεάκιο Θέατρο στις 9.30 το βράδυ. Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, υπέροχη ανθρώπινη κωμωδία με έτσι ωραία νοήματα σχετικά με τα ζευγάρια και τα συζυγικά τους άπλυτα. Sexy Laundry λοιπόν, 9.30 το βράδυ στο Βεάκιο. Διπλή πρόσκληση τελευταία, τη δίνω τώρα, γράφεται δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Βεάκιο, το στέλνετε στο 54301. Ο διαγωνισμός διαρκεί όσο ακούγεται το είπες του Θοδωρή Φέρη.

0: σας αποχαιρετώ, ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την υπομονή και σήμερα. Η Μαρία Σολομού έρχεται φορτσάτη με την πολυκατοικία. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο ακριβώς τη μία στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας και εδώ στον δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, ωρέ και βουάρ και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Εδώ τίποτα δεν πλήττεις ποτέ, εκτός αν μένεις ρετυρέ και δεν βλέπεις κάτω.
10: Καλησπέρα!
9: Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς πάμε? Κάνουν οι γείτονές μου, πώς είστε εδώ, πολυκατοικία της Μαρίας και εγώ είμαι η Μαρία. Είμαστε στο δρόμο 89,8 και είναι Πεμπτούλα. 16 Ιουλίου, έχουμε περάσει επίσημα στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού, παιδιά. Και η κατάσταση αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά. Υπάρχει μια ανυπομονησία, μια ζούρλα, μια πότε θα φύγουμε, γιατί είμαστε ακόμα εδώ και πηγαίνω ερχόμαστε Σαββατοκύριακα. Γενικότερα έτσι μια μυρλίτσα, η οποία είναι λογική, παιδιά. 16 Ιουλίου και να είσαι τώρα πεμπτιάτικο στην Αθήνα, εντάξει, θα θέλαμε ιδανικά να ήμασταν αλλού. Βέβαια, έχουμε όλοι τα προγράμματά μας, τις δουλειές μας, τα ρεπό μας πολύ συγκεκριμένα. Μπορεί να φεύγετε δύο φορές. Συνήθως, όλοι μας αποφασίζουμε να σπάσουμε τις διακοπές. Δηλαδή, να φύγω μια εβδομάδα τον Ιούλιο, να φύγω και μια εβδομάδα τον Αύγουστο. Να σπάει κάπως, ρε παιδάκι μου, όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε πάντα και τα Σαββατοκύριακα. Εντάξει, με κάποιο τρόπο κάτι κάπως λίγο έτσι κοντινά από εδώ, από εκεί και αν δεν πάμε τριήμερο θα πάμε για κανένα μπάνιο. Νομίζω δηλαδή ότι κάπως απλά αυτοί που έχουμε μείνει εδώ πέρα κάπως ανυπομονούμε για πότε θα έρθει η στιγμή που θα φύγουμε τύπου να ξεκουραστούμε. Τι ψέμα είναι αυτό, Χριστέ μου. Ψέμα διανόητο, παιδιά. Δεν μου έχει τύχει ποτέ και κάνω διακοπές σε ρία αρκετά χρόνια πια. Δεν μου έχει τύχει αυτό των διακοπών που κάθεσαι, ας πούμε, και από το καθίσιο βαριέσαι. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Θέλουμε σε μία εβδομάδα να προλάβουμε και το σύμπαν όλο, να τα κάνουμε όλα και τα μπάνια μας και τις φωτογραφίες μας και το έτσι μας και τον ύπνο μας και τον ξύπνιο μας και τα κλάμπινγκ μας. Όλα θέλουμε να τα κάνουμε και να βρούμε και την κατάλληλη παρέα. Ωραία, εννοείται και αυτό είναι το θεματάκι μας για σήμερα. Ποια, πότε αποφασίζουμε, πώς αποφασίζουμε, με ποια παρέα θα πάμε τις βασικές μας διακοπές, παιδιά. Δεν είναι αστείο αυτό. Το είναι σοβαρό. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως έτσι πατροπαράδοτα. Μουσική ωραία, να κάνουμε λίγο το χάι μας, χαλαρώστε. Δυναμώστε μουσικές, δυναμώστε air condition, δυναμώστε διάθεση. Και ξεκινάμε έτσι με up tempo. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

βασικό ζήτημα, παιδιά, ο κόσμος, η παρέα, οι άνθρωποι που θα απαρτήσουν αυτή την παρέα των διακοπών μας, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο η παρέα που βλέπουμε μία φορά την εβδομάδα για καφέ ή για ποτό, με την παρέα που θα ζήσουμε 24 ώρα. Και ξέρετε και αναλόγως που έχουμε κλείσει, γιατί μπορεί να είστε κλασικοί τύποι τίκλινα, να είναι τα ζευγάρια, τα αυτά κτλ. Μπορεί να είστε σαν και εμάς, τους υπόλοιπους, που είμαστε παρέα οι περισσότεροι, ας πούμε, μόνοι μας. Εντάξει, έχουμε και το ζευγάρι πάντα. Κάποιο ζευγάρι έχει αντέξει στο χρόνο, να πεις. Κάποιο παντρεμένο ζευγάρι επίσης. Ή κάποια ζευγάρια μέσα στην παρέα, καινούρια, παλιά ή οτιδήποτε. Και οι συνήθεις ύποπτοι που είναι πάντα solo, ειδικά στις διακοπές. Άσχετα αν έχεις σχέση ή δεν έχεις. Οπότε πρέπει να οργανώσεις κάπως και πώς θα μείνεις. Φαντάσου τώρα να μένεις σε κοινόβια που εμείς νοικιάζουμε σπίτια, ας πούμε, και μένουμε όλοι μαζί σπίτια με 5 υπνοδωμάτια, ξέρω εγώ. Ή άντε 2 σπιτάκια Airbnb, ας πούμε, που έχουν 3 και 2. Άρα συνυπάρχεις με ανθρώπους συνέχεια. Το πρωί ως το βράδυ, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι και τώρα πάω στο δωμάτιό μου να ησυχάσω. Υπάρχουν. Υπάρχει μια κοινή κουζίνα, ένα κοινό σαλόνι, μια κοινή πισίνα, μια κοινή αυλίτσα, εν πάση περιπτώσει τα μπαλκόνια, τα αυτά, ζεις μαζί τους. Δεν είναι, παιδιά, εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να γίνει ξεσκαρτάρισμα, επιλογή και να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να περάσουμε καλά, να συνυπάρχουμε χωρίς προβλήματα. Εσείς τι κάνετε, πάτε με την ίδια παρέα κάθε χρόνο ή κάθε χρόνο την αλλάζετε? Τρίκι αυτό, καινούριες παρέες ξαφνικά στις διακοπές. Τρίκι, στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε τώρα, στις καλοκαιρινές διακοπές συνήθως ξεκινάς από ένα βασικό πυρήνα. Εσύ και η κολλητή η Φερρυππίν. Και μετά, αναλόγως πόσο είναι η κολλητή, είναι 2-3 άτομα. Δεν είπα παραπάνω, η αυτοκόλλητη. Και μετά αρχίζεις και προσθέτεις. Λες να έρθει και ο Κώστας, να έρθει ο Γιάννης, να έρθει η Μαρία. Κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, η παρέα αυτή μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, 15 άτομα. Προσέξτε τώρα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μην το κάνουμε σαν να είναι κάτι απλό. Δεν πρέπει να ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους. Δεν μπορεί ο καθένας να φέρει από αριστερά-δεξιά έναν άσχετο. Πιστέψτε με, έχουν συμβεί τέτοια λάθη. Μην τα ξανακάνουμε.

Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτή είναι η πολυκατοικία μου. Εδώ μιλάμε για τις διακοπές. Εννοείται, τι άλλο θα λέγαμε, καλέ. Ο πεινασμένος καρβέλια. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το κριτήριο του τρόπου διακοπών είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ταιριάζουν σε μια παρέα. Προσδοκίες για το ταξίδι, ας πούμε. Τι θα κάνουμε σε αυτό το ταξίδι. Δεν μπορούμε δηλαδή να αποφασίσουμε να πάμε 5 άνθρωποι, οι οποίοι ή 3 θέλουν να κάνουν, ας πούμε, ορειβασία, κάθε πρωί γυμναστική, να ανεβαίνουν το βουνό, να ξεκινάνε στις 7 η ώρα με πρωινό και μετά στη θάλασσα να κολυμπάνε 3 μέρες. Σερφ, έχω το πάντελ, έχω το πάντελ, το πάντελ τι είναι, κάτι άλλο που δεν γίνεται, ναι, εννοούσα το σαμπ, όλα αυτά τα μπλέκω, πόσο με ενδιαφέρουν όλα αυτά, βλέπετε, το σαμπ, να κάνω αυτό, έχω θαλάσσιο σκι, έχω το έτσι, έχω... Όταν ένας άνθρωπος έχει φίξ συγκεκριμένο τρόπο διακοπών, θα πας εσύ να κουμπώσεις εκεί.

0: και εφόσον σε ενδιαφέρει. Ή μπορεί να μην σε ενδιαφέρει καθόλου και να είστε πάρα πολύ χαλαροί με τις επιλογές του καθενός. Αλλά είναι πολύ περίεργο την ώρα που εσύ θες να κάνεις ηλιοθεραπεία, άλλοι να θέλουν να ανεβαίνουν τα βουνά. Εκτός αν είσαι πολύ ανεξάρτητος και δεν έχεις πρόβλημα και θα τα πούμε μετά. Εγώ πάντα αυτό έκανα. Γιατί εμένα οι παρέες μου είχαν πάντα διαφορετικά ενδιαφέροντα από μένα. Και ναι και όχι, δηλαδή θέλανε. Είχαν πολύ συγκεκριμένους στόχους, ας πούμε, στις διακοπές. Και ανάλογα με το νησί, εξυπηρετούσε και το στόχο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ζούμε κοντά σε παραλία, έχουμε αυτοκίνητο, μένουμε πολύ ωραία. Ταιριάζουμε καλά, ναι. Μωρά, ανεβείτε 10 βουνά, σκασίλα μου. Άσε που εκείνη την ώρα κοιμάμαι. Θέλω να πω. Επίσης, πρέπει να ταιριάζεις και πάρα πολύ στο να αποφασίσουμε που θα μείνουμε. Θα μείνουμε σε ένα χρέπι 20 άνθρωποι, θα πάμε για να κάνουμε κάμπινγκ ποτέ, θα μείνουμε, ας πούμε, στο Buckingham, στα Νάκτορα, να βρούμε κάτι. Ευτυχώς, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Όλοι είμαστε στο ίδιο στυλ, ας πούμε. Θα βρούμε κάτι κανονικό, ωραίο και αν μπορεί να έχει και luxury, ας πούμε, ας έχει. Αν δεν έχει, δεν μας νοιάζει και καθόλου. Είναι σημαντικό το τι θες να κάνεις στις διακοπές. Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Αλλά πραγματικά πιστέψτε με ότι αν η παρέα σας, όπως η δική μου, που πάω τις βασικές μου διακοπές, είναι φίλοι από μηδέν. Ο ένας ξέρει τον άλλον, ξέρει τα χούγια του, ξέρει τι ώρα θα σηκωθεί, δεν ρωτάει καν. Πάω για μπάνιο. Ελάτε ό,τι ώρα θέλετε, θα κρατήσουμε αυτό. Ξαπλώστρες. Ή θα στήσουμε εμείς. Ή πόσα πράγματα έχεις που χωράνε στο αυτοκίνητο. Γιατί πέρυσι, ας πούμε, που πήγαμε φασέικα, είχαμε 3 αμάξια που ήταν τούμπα. Τούμπανο μέσα το αμάξι, στην ομπρέλα, στο ψυγιάκι, στο φουσκωτό, τάδε, στο έτσι, στο γιουβέτσι. Τα μοιράζαμε. Εγώ πήγαινα βέβαια τελευταία για μπάνιο, εννοείται. Έβρισκα τους άλλους, τα είχαν όλα έτοιμα βέβαια οι άνθρωποι. Πήγαινα και εγώ τα δικά μου. Μια χαρά, δηλαδή δεν υπήρχε θέμα. Το θέμα είναι να μην παρεξηγέσαι και να γνωρίζεσαι. Τώρα, αν η παρέα που πας διακοπές είναι νεότερη παρέα. Είναι από τους ανθρώπους δηλαδή που έχεις κάνει τα τελευταία 5-6-7 χρόνια, ας πούμε. Και εκεί συνεννοιέσαι. Έχω και τέτοια παρέα, η οποία είναι πιο πρόσφατη, αλλά κάπως ταιριάζουμε απόλυτα και κάνουμε πολύ συγκεκριμένες διακοπές και εκεί. Το θέμα είναι να μπορείς να ταιριάξεις με αυτούς τους ανθρώπους όλο το 24ωρο. Δηλαδή, να συμφωνήσεις. Να μην έχουμε τώρα. Εγώ δεν πάω εκεί. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η μουσική. Εμένα αυτή η παραλία δεν την μπορώ. Αυτή έχει πολύ φασαίους. Αυτή έχει πολύ κυριλάτους. Αυτό είναι πολύ ακριβό. Αυτό είναι πολύ φτηνό. Θα κάνουμε λίγο απ' όλα και να σου πω και κάτι. Δεν μπορεί να μην συμβιβαστείς κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις μια παρέα να πάει σε μια παραλία που η ξαπλώστρα έχει 200 ευρώ. Συγγνώμη, γιατί εσύ έχεις την άνεσή σου, το χούι σου, την ψωνάρα σου. Πήγαινε ρε παιδί μου μια φορά με μια άλλη παρέα, πήγαινε μόνο σου. Δεν γίνεται. Επίσης, που θα πας να φας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ταβερνάκι πάνω από την ταβέρνα. Πάνω από την παραλία είναι το ωραιότερο απ' όλα. Ή τρώμε κάτι πρόχειρο στην παραλία και τρώμε μια και έξω το βράδυ. Ή δεν μπορώ εγώ αυτά. Εγώ θέλω να φάω τα δικά μου τα μικρά γεύματα και είμαι οργανωμένη. Εγώ δεν το βλέπω το πρόβλημα. Πάντα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάπου δεν θα ταιριάξει με κάποιον και σε ανθρώπους που γνωρίζεις χρόνια. Δεν μπορεί να συμφωνείς 100% σε όλα. Κάποιος είναι πιο χαλαρός πάντα στην παρέα και λέει: «Οκ, ας πούμε, κάτι τέτοιο συμβαίνει συνήθως». Ή να πεις: «Εγώ παιδιά δεν έρχομαι εκεί. Πάντα τα λέμε το απόγευμα». Γιατί δηλαδή πρέπει, μας έχει κανείς υποχρεώσει να πηγαίνουμε χέρι-χέρι, ας πούμε, και Σιαμέοι όλοι 15 νοματέοι. Καθόλου. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου, παιδιά. Εδώ στο δρόμο 89,8 και σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Ο Δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
2: Κάθε άνθρωπος διανύει τη δική του διαδρομή. Κάθε δρόμος έχει δυσκολίες. Και κάθε επιστροφή κρύβει μια ιστορία. Ο Κρίστοφερ Νόλαν σκηνοθετεί την Οδύσσια, μια επική μυθική περιπέτεια γυρισμένη σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η Οδύσσια. Από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
1: Η ταινία της εβδομάδας από τον Δρόμο 89,8 και την Tanwir.
3: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
11: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
12: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
14: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα.
0: Να είμαστε, εδώ είμαστε, μαζευτήκαμε πάλι. Δρόμος 89,8, μηνύματα αρκετά βλέπω. Ο Βασίλης, μια χρονιά κανονίσαμε διακοπές 10 άτομα. Μέχρι την ημέρα που ήταν να φύγουμε, είχαμε μείνει 4. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν αν δεν οργανωθούμε καλά. Τώρα τα 10 άτομα, ποια 10 άτομα ήταν αυτά? Δηλαδή, αν κανονίσει να πας διακοπές με παρέα από τη δουλειά. Εντάξει, αυτή τουλάχιστον η παρέα από τη δουλειά, αν είναι σωστή παρέα και γουστάρεις, 7 ώρα τα περνάς, 8 ώρα την ημέρα μαζί τους. Οπότε πάνω κάτω, εντάξει, υπάρχει μια τριβή. Αλλά να σας πω και κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε: έχω μια εβδομάδα. Θα πάω να συμβιβαστώ με κάτι το οποίο δεν είναι το καλύτερό μου. Άσε του χρόνου. Δεν είναι ότι δεν σε γουστάρουν. Δεν περνά καλά μαζί σου οτιδήποτε. Αλλά αν είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, γιατί να χαλάσω τις διακοπές μου, ας πούμε? Δεν το καταλαβαίνω. Προτιμώ να πάω να κοιμηθώ στο χωριό μου. Αφήστε το, δεν έρχομαι. Όταν είναι μεγάλες παρέες και δεν είναι χρόνια μαζί οτιδήποτε κτλ., μπορεί να υπάρξει εκεί πέρα προβληματάκι. Μπορεί, αλλά μπορεί και όχι. Ελένη, οι πιο ωραίες διακοπές που έχω κάνει ήταν με την κολλητή μου και κάτι άτομα που μέχρι τότε γνωριζόμασταν ελάχιστα. Γυρίσαμε πίσω σαν να είμαστε φίλοι χρόνια. Και αυτό παίζει. Και εγώ έχω κάνει τυχαία διακοπές με ανθρώπους που δεν ήξερα. Δεν ήξερα, προέκυψε ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει μεγάλη ιστορία. Και τους γνώρισα και, δηλαδή, περάσαμε τέλεια. Μιχάλη, στην παρέα μας υπάρχει πάντα ένας που λέει: φέτος θα κάνουμε οικονομία. Είναι και ο ίδιος που παραγγέλνει το πιο ακριβά κοκτέιλ. Εντάξει, ναι, ρε παιδιά, πηγαίνει διακοπές και λέει προσεκτικά: να φτώσουμε, μην το κάνουμε, μην το παρακάνουμε φέτος, μην αυτόσουμε, μην. Την ώρα που είσαι εκεί, την ώρα που θα μπει το τραγούδι σου στον πιτσόμπαρο, την ώρα που έχεις βγει στο μπαρ και παίζει τη μουσική την ωραία και έχουν αρχίσει όλοι οι θαμώνες να στριμώχνονται για να χορέψουν, τώρα κυρνάς και τον μπαρ σφινάκια. Δηλαδή φτάνουμε και σε τέτοια άκρα. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα γνωρίσουμε τους χαρακτήρες που δεν λείπουν ποτέ από καμία καλοκαιρινή παρέα.

0: είναι Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι, καφεδάκι, παιδιά, απαραίτητο. Επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Αθήνα, Ελλάδα
3: και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
3: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό, εκτός από που πας κάθε βράδυ.
7: Να είμαστε πάλι εδώ. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ζήσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια ξέχαστη live εμπειρία. Θες να είσαι εκεί? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος» κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Να είμαστε πάλι εδώ, δρόμος 89,8 και συνεχίζουμε και μιλάμε για καλοκαιρινές παρέες και πώς μπορούμε να επιβιώσουμε με την παρέα μας, όποια και να είναι αυτή, στις διακοπές. Κοιτάξτε τώρα, το βασικό είναι ότι κάθε παρέα έχει τους δικούς της χαρακτηριστικούς τύπους. Δηλαδή, μιλάμε για ρόλους κανονικούς. Υπάρχει εκείνος πάντα που οργανώνει τα πάντα. Από τα εισιτήρια του πλοίου, τα έτσι, τα γιουβέντια, τα και πα και τα βρίσκει όλα έτοιμα. Και βέβαια που οργανώνει και που θα φάμε, που θα πιούμε, που θα πάμε, τι θα κάνουμε. Είναι όλο στρωμένο το πρόγραμμα, ξεκινώντας μέρες πριν. Αυτός που αργεί μονίμως, μαντέψτε. Ο φωτογράφος της παρέας, μαντέψτε. Εγώ είμαι υπεύθυνη πάντα στην παρέα. Τη δική μου, κανείς δεν ασχολείται με όλα αυτά. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Εγώ τους λέω πάντα και τώρα θα βγάλουμε φωτογραφίες και τώρα θα κάνουμε αυτό, έτσι για να έχουμε να θυμόμαστε. Και εκείνος που είναι και μέσα σε κάθε ιδέα, ας πούμε, ο γκρινιάρης, υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι, ρε παιδιά. Κοιτάξτε, εγώ πέρα από την οργάνωση, όλα τα άλλα τα κάνω. Όλα, σε όλους τους τύπους είμαι μέσα. Εγώ είμαι μέσα σε όλα. Είμαι εύκολη, κάνω και το πρόγραμμά μου και δεν ταράζω και κανέναν, δεν ταράζομαι με τίποτα. Μην με απασχολείτε, θα έρθω τι ώρα θέλω, θα φύγω τι ώρα θέλω. Είμαι λίγο, το κάνω. Ειδικά όταν είμαστε σε νησιά που τα μπαράκια είναι, ξέρω εγώ, σε απόσταση αναπνοής. Πέρσι μένα σε ένα φοβερό σπιτάκι το οποίο ήταν δίπλα στο μπαρ. Αυτό ήταν το καλύτερο, γιατί περπατούσες 3 βήματα και έμπαινε σπίτι σου και λέγες τώρα βαρέθηκα το κλαμπ, φεύγω το μπάρι, οτιδήποτε. Αριστούργημα. Για στείλτε μου μηνύματα στο Viber να δούμε τι τύπη είστε εσείς. 6987-898-898, Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

Σας έχει τύχει, δεν μπορεί να μην σας έχει τύχει να πάτε διακοπές με ανθρώπους που έχετε τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από εσάς. Μπορεί να συμβεί, ρε παιδιά. Η παρέα να αποτελείται από άτομα που μπορεί να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Μπορεί να είναι ετερόκλητα πάρα πολύ. Μπορεί η παρέα σου η ίδια να είναι πολύ διαφορετική τύπη. Μα είναι, δεν μπορεί είτε. Εμένα είναι τελείως. Τελείως. Η κολλητή μου είναι αλλαντάλλα από μένα. Παρ' όλα αυτά. Για να είμαστε κολλητοί 30-40 χρόνια, από κάπου έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα και κάπως πηγαίνει, κάπως συνεννοούμαστε. Τώρα, αν δεν μπορείς να συνεννοηθείς, ο ένας θέλει το ένα, ο άλλος θέλει το άλλο, και αρχίζουν οι διαφωνίες και τσακώνεσαι και κάνεις. Τι είναι ότι δημιουργείται μια μηχανία. Δεν μπορείς να χαλαρώσεις να απολαύσεις τις διακοπές σου. Εγώ θυμάμαι ότι τσακωνόμασταν πάρα πολύ για το που θα πάμε και τι θα κάνουμε και στα 20. Όχι, θα πάμε εκεί, όχι, θα πάμε εκεί. Τσακωνόμασταν, γινόμασταν. Αυτό τα κάναμε όλα μετά. Αυτό είναι λίγο το νιάτον, ας πούμε, της μεταεφηβείας κατάσταση. Δεν είναι τώρα. Τελευταία, ας πούμε, 20 χρόνια δεν θυμάμαι να έχω τσακωθεί με κανέναν για τις διακοπές που θα πάμε και τι θα κάνουμε, μόνο αν είναι σύντροφος. Εκεί αλλάζει το πράγμα.

Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Στην πολυκατοικία μου εδώ καθόμαστε και τα συζητάμε ήπια-ήπια. Τύποι που έχουμε στην παρέα μας στις διακοπές. Έχουμε τον οργανωτικό, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ τυχερή εγώ. Πάρα πολύ τυχερή, γιατί η δική μου παρέα, 2-3 άνθρωποι, τα κάνουν όλα. Έχουν αυτό το λισαριό. Εμένα, η κολλητή μου λέει: εντάξει, μην ασχολείσαι, Μαρία, θα τα κάνεις χειρότερα. Άσε, θα τα κάνω εγώ. Τελείωσε. Μην ασχολείσαι. Δηλαδή, φτάνω στο λιμάνι, μου δίνουν το εισιτήριο στο χέρι. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Καταρχάς, όλοι ξέρουν ότι εγώ με την τεχνολογία δεν τα πάω καλά. Θα μου αναθέσει εμένα να κάνω check-in σε πλοίο. Δεν θα μπούμε, θα κλαίμε έξω από τα πλοία. Ναι, ο οργανωτικός είναι πολύ σημαντικός. Ειδικά αν έχεις πάει φασέικες διακοπές. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα έχει τα απαραίτητα. Όχι ότι εγώ σκασίλα μου πάω με ένα μαγιό και ένα τσαντάκι. Οργανώνω και εγώ τα δικά μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ όλες τις παραμέτρους 100%. Ούτε να κλείσω το σπίτι μπορώ. Άλλος το κανονίζει αυτό. Άλλος κλείνει τα εισιτήρια. Άλλος κλείνει τα σπίτια. Τα έχουμε μοιρασμένα στην παρέα αυτή. Οργανωνόμαστε όλοι κάπως. Άλλος μαζεύει τα λεφτά που θα πληρωθούν τα σπίτια. Δηλαδή είναι όλα. Εγώ δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Όχι τίποτα. Σε κάθε παρέα που έχω, γιατί έχω τρεις διαφορετικές παρέες, οργανώνουν άλλοι. Μη μου πείτε εμένα να οργανώσω. Εγώ ούτε την βαλίτσα μου δεν μπορώ να φτιάξω καλά-καλά. Και εγώ έχω ιδέες, ωραίες. Ρε, κάνουμε αυτό. Τώρα πώς θα γίνει, πώς θα το κάνουμε, δεν ξέρω. Αλλά σαν ιδέα θα το προτείνω. Έχουμε και τον λογιστή της παρέας. Τον έχουμε και αυτόν που μαζεύει όλα τα λεφτά. Δεν καταλαβαίνεις. Έχω την κολλητή μου η οποία είναι εμένα. Δευτέρη, γιατί είμαστε παλιακοί εμείς. Εμείς είμαστε της γραφής. Έσοδα, έξοδα, ποιος χρωστάει πού. Δηλαδή, μπορεί να πάμε 20 άτομα σε μια ταβέρνα και να μας πει ακριβώς τι χρωστάει ο καθένας όλες τις μέρες. Δηλαδή, έχουμε βγει, έχουμε πιει, έχουμε φάει, έχουμε πληρώσει, ξέρω εγώ, μπιτσόμπαρα. Και στο τέλος βγάζει τους λογαριασμούς τι χρωστάει ο καθένας. Φοβερή σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και ο μόνιμα αργοπορημένος, ο οποίος δεν άκουσα, δεν είδα, δεν κατάλαβα τι έγινε, πότε χτύπησε το ξυπνητήρι κτλ. Αυτή συνήθως είμαι εγώ, γιατί δεν πάω από την αρχή. Αλλά it's okay, γιατί κανείς δεν είναι ότι θα περιμένει εμένα να φτάσω στην παραλία για να ανοίξει την ξαπλώστρα ή την πετσέτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πηχεί. Αλλά it's okay, γιατί κανείς δεν είναι ότι θα περιμένει εμένα να φτάσω στην παραλία για να ανοίξει

0: Δήμου, να πάμε να φάμε, να πάμε να πιούμε ένα ποτό. Τρεις ώρες. Εγώ μπορεί να τρελαθώ. Εν τω μεταξύ, συνήθως όταν κλείνεις, ας πούμε, ένα τρίκλινο, ας πούμε, κάτι τέτοιο, και ένα μπάνιο. Άμα λοιπόν βρεις το Airbnb και έχει ένα μπάνιο και είστε πέντε, όμως φιλοξενεί πέντε, εκεί τι γίνεται, παιδιά? Εκεί πρέπει να μπαίνει σοβαρή σειρά. Εγώ εκεί παθαίνω τρέλα. Εκεί παθαίνω τρέλα. Δηλαδή λέω, κάντε όλοι και αφήστε με τελευταία. Δεν μπορώ εγώ να ετοιμαστώ που ετοιμάζομαι σε 10 λεπτά και να περιμένω 20 ανθρώπους να ετοιμαστούν, να ντυθούν. Λέω, αφήστε με να κάνω κάτι άλλο. Θα βγάλω καμιά φωτογραφία, θα οργανώσω λίγο τα story μου, θα διαβάσω το βιβλίο μου. Θα περάσουν 2 ώρες για να βγουν όλοι από το μπάνιο, θα μπω εγώ 5 λεπτά. Αυτό το ταλέντο το νομίζω από όλη την παρέα το έχω εγώ περισσότερο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τι άλλοι τύποι υπάρχουν? Χιλιάδες τύποι. Οι γκρινιάριδες, εννοείται ότι υπάρχουν οι γκρινιάριδες. Δεν μου αρέσει εδώ, δεν μπορώ αυτό, εκείνο δεν με βολεύει, χάλια. Ρε φίλε, κάτσε στο δωμάτιο, τι να πω τώρα, πήγαινε σε πισίνα, δεν ξέρω. Είμαι η Μαρία Σολομού και σε πολύ λίγο επιστρέφω, παιδιά, μην κουνηθείτε, εδώ είμαστε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εγώ επίσης έχω τον τρόμο της κλειστής πόρτας. Το έχετε σε αυτό? Ότι άμα μπει σε αυτές, επειδή είναι και χοντρές οι πόρτες,
3: ότι κάποιος θα σε κλείσει.
4: Έχεις δει κάτι τέτοιο?
3: Θρίλερ.
4: Βάζει ο άλλος σύρδι, τσακ, και μπαίνεις μέσα στη σάουνα.
3: Καλά,
4: έχεις
3: δει
4: και άλλες ταινίες βέβαια με σάουνα που μπορεί να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.
3: Που κλείνει πόρτα και δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κάτι καλύτερο.
4: Αλλά
2: κλείνει η πόρτα και δεν ανοίγει και είμαι εκεί πέρα μέσα στη σάουνα βοήθητη.
4: Που επίσης μπράβο στο θηρίο με τέτοια θερμοκρασία μέσα στη σάουνα. Και να είσαι αποδοτικός.
3: Το θέμα είναι, είσαι μόνη σου με στη σάουνα όταν μπαίνεις ή ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν κι άλλοι?
2: Άμα υπάρχουν άλλοι και είναι και γυμνοί, δεν μπορώ καθόλου.
3: Μην το πας αλλού.
4: Πετσετούλα, ρε.
2: Δεν του έχεις δει που είναι ολόγυμνοι?
4: Ρε, πετσετούλα.
2: Φωτογραφίες εγώ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
17: Νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
19: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
18: Ερμού 61.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι.

0: έρχεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
6: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα...
5: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει, και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω.
2: Να είμαστε εδώ, είμαστε δρόμος 89,8. Μηνύματα βλέπω. Λοιπόν, η Μαρία. Σε κάθε παρέα υπάρχει ένας που δεν αποφασίζει ποτέ. Ό,τι θέλετε εσείς, λέει όλη. Ναι, ό,τι θέλετε εσείς. Μπορεί να είμαι κι εγώ. Αλλά συνήθως έχω ιδέες. Έχω ιδέες. Πάμε εδώ, πάμε εκεί. Όταν δεν ξέρω το νησί, λέω παιδιά, πείτε. Και το ό,τι θέλετε εσείς, ωραίο είναι. Εμένα δεν με. Βολικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου. Γιάννης, εμείς έχουμε τον εξαφανισμένο της παρέας. Κάθε τόσο χάνεται χωρίς να πει τίποτα και εμφανίζεται μετά από μια ώρα. Τον έχουμε κι εμείς, αλλά ξέρουμε τι κάνει. Τρέχει. Γυμναστικές και πάνω κάτω και στον καύσωνα. Ναι. Έχουμε και την εξαφανισμένη της παρέας. Βουτάει, γυρνάει μετά από 3 ώρες. Την πρώτη φορά ανησύχησα, μετά συνειδητοποίησα ότι οι άνθρωποι κολυμπάνε. Πολύ. Η πηγή. Δεν καταλαβαίνεις πραγματικά το χαρακτήρα του φίλου σου μέχρι να πάτε μαζί διακοπές. Εκεί φαίνονται όλα. Όχι, μωρέ. Τον καταλαβαίνεις. Αναλόγως. Αν είναι φίλος. Αν δεν τον ξέρεις, δεν τον ξέρεις. Τώρα δεν είναι ένας περαστικός, ας πούμε, που λες πάμε. Πολύ περίεργο αυτό θα ήταν. Και επίσης, όταν πας διακοπές με ανθρώπους που δεν τους πολύ ξέρεις, υπάρχει μια ανοχή. Υπάρχει μια αντεκτικότητα. Υπάρχει ένα δεν ξέρω, οκ, okay, θα δούμε πώς θα πάει. Και κάποιος πρέπει να ενσωματωθεί. Κάποιος θα αποφασίσει, θα πάρει την πρωτοβουλία και θα πει έλα να κάνουμε αυτό και θα πεις εσύ. Θα κάνεις και λίγο πίσω. Θα καταλάβεις τι άνθρωποι είναι αυτοί. Και αν θες να ξαναπας, εάν τους γουστάρεις ή όχι. Και τι έγινε, αυτό αποκλείται να είναι οι βασικές σου διακοπές. Θα είναι διήμερο.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στον δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
7: Καλό.
9: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
10: Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
11: Ο Χρήστος.
12: Ο Γιάννης.
9: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
11: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
9: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
12: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
9: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
11: Δηλαδή,
9: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
12: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
9: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
12: Μόνο
9: στο δρόμο
11: 89,8.
13: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
21: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
22: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
23: Θέλω ξανά να...
22: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
25: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία.
26: Να είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8, είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
27: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, καλοκαιρινές παρέες, παιδιά, διακοπές, νησιά. Ας πάρουμε δεδομένο, ας πούμε, ότι η παρέα με την οποία πας στις βασικές σου διακοπές είστε εξοικειωμένοι, είναι κολλητοί, γνωρίζεστε κάποια πολλά χρόνια και ξέρετε τα χούγια πάνω κάτω όλου του κόσμου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χούγια όλοι έχουμε στις διακοπές και ξεχωρίζουν και κάποια πράγματα για τις ατάκες που υπόνονται. Οι φράσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ γνώριμες, τις επαναλαμβάνουμε κάθε καλοκαίρι σχεδόν με βλαβική, τώρα μιλάμε, δεν υπάρχει, δεν ξεφεύγει, δεν υπάρχει απόκληση πουθενά, θα ακουστούν αυτές οι ατάκες πάση θυσία. Εξαρτάται, δεν εξαρτάται μάλλον, ούτε που πάμε, ούτε τι κάνουμε, ούτε ποιοι είμαστε. Είμαστε οι ίδιοι γνωστοί, οι γνωστοί, οι άγνωστοι, ας πούμε, που πάμε διακοπές. Και θα υποθούν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και θα γελάσουμε ακριβώς με την ίδια φόρα, παιδιά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

παρέες. Αυτό το έχουμε κάνει εμείς. Εντάξει, ίσως εγώ είμαι και σε μία περίπτωση ειδική. Γιατί εμένα η παρέα που πάω τις βασικές μου διακοπές, τους ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πώς γνωριστήκαμε γιατί ήμασταν μωρά. Οπότε, άντε να είναι και λίγο από το σχολείο, μέχρι εκεί. Δηλαδή, σίγουρα μιλάμε για 30 χρόνια αυτή τη στιγμή. Και λέω λίγα, γιατί τους μισούς τους ξέρω και τα 50. Εν πάση περιπτώσει, τους γνωρίζεις απ' έξω και ανακατοτά. Έχεις μεγαλώσει μαζί τους. Τι πηγαίναμε διακοπές με τους γονείς μας, όλοι μαζί. Τι πηγαίναμε στα εξοχικά ένας του άλλου. Τι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πας διακοπές μαζί τους. Οπότε, το ξέρεις τον deal ποιο είναι. Εμείς δηλαδή είμαστε χάχες. Παρέα μας είναι να κατουριόμαστε από τα γέλια. Και κάθε φορά, σε κάθε νησί, η ίδια ατάκα, το ίδιο πρόβλημα, το ίδιο αυτό, είναι όλα καρμπών. Χρονιά με τη χρονιά, νησί με το νησί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

εδώ είμαστε και πάλι. Είμαστε στο δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία της Μαρίας. Μιλάμε για τους φίλους μας, τις παρέες μας, τις διακοπές. Και το πιο γνώριμο είναι οι ατάκες επαναλαμβανόμενες στις διακοπές. Όπου κι αν είσαι, ό,τι. Μιλάμε για τους φίλους μας, τις παρέες μας, τις διακοπές. Και το πιο γνώριμο.

0: Δηλαδή, τελειώνουμε το μπάνιο, είμαστε με τα ελάτια, να πάμε να φάμε. Σου λέει μισό λεπτό, εδώ είναι το σπίτι, πάνω από την ταβέρνα. Κάνω ένα ντους και 5 λεπτά θα είμαι έτοιμη. Έχω πάει, μπορεί να έχω φάει κιόλας εγώ. Αυτό το 5 λεπτά θα είμαι έτοιμη, εγώ το αναγνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ δεν θα κάνω εκείνη την ώρα ντους, θα κάνω μετά, θα ετοιμαστώ για το βράδυ, οτιδήποτε κτλ. Υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν το stopover, pit stop στο σπίτι για να σου λιποθούν. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα καθόλου. Το αγαπώ το σερί στη ζωή αυτή, αλλά μία θα πει, δύο θα πει, τρει θα πει, αυτό είναι το 5 λεπτά, μετά δεν ξαναλέ. Γιατί ξέρεις, γιατί να πεις. Καλά, το θα φάμε μόνο μία σαλάτα, εννοείται, και τρως όλο το βόδι. Ένα ποτό σήμερα, γιατί δεν από χθες πιάμε πολύ και φτάνει 5 η ώρα το πρωί. Αυτό είναι εντάξει. Ή δεν έχω διάθεση σήμερα, μωρέ, θα έρθω λιγάκι, θα περάσω. Που θα είστε στο μπαράκι, εντάξει. Εγώ συνήθως τα λέω αυτά. Μένω τελευταία στο σπίτι να κάνω μπάνιο και τέτοια, γιατί δεν αντέχω αυτό το, την αναμονή. Λέω πηγαίνετε και θα έρθω. Και εντάξει, θα πιω ένα ποτό και θα φύγω. Και πρωί, Ανατολή μετά, κατευθείαν. Και το φοβερό βέβαια που λέμε φέτος, παιδιά, μην κάνουμε μία από τα ίδια, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να αλλάξουμε παραλία, να πάμε για μια εξερεύνηση, να κάνουμε αυτό, να πάμε από την άλλη πλευρά του νησιού. Και μην χάσουμε τη μέρα νωρίς για παραλία. 11. Τι λέτε ρε παιδιά, να έχω κοιμηθεί 5 ή να μην ξέρω τι ώρα έχω κοιμηθεί και να σηκωθώ στις 11 για να πάω στην παραλία. Έχω τρελαθεί τελείως. Πρέπει να γίνει μια επιλογή σε αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς εμείς είμαστε τέτοια παρέα που ο καθένας ό,τι ώρα θέλει έρχεται και δεν παρεξηγείται κανείς. Δεν σημαίνει ότι πρέπει 15 άτομα με 15 άτομα. Δεν θα πάω σε άλλη παραλία ποτέ. Πάω μαζί τους, εννοείται, όλοι μαζί πηγαίνουμε. Αλλά ο καθένας με την ώρα του. Το ξυπνάω νωρίς, μην χάσω τη μέρα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τελευταία φορά που είχα διακοπές πήγα. Πάει με ένα φίλο μου ένα τριήμερο, ο οποίος ξύπναγε. 9, πήγαινε, έβαζε όλο τον εξοπλισμό, τα έτρεχε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, το μισό νησί, πεζοπορία. Κάποια στιγμή του λέω, αχ, θέλω κι εγώ να έρθω. Μου λέει, οκ, okay, μου λέει, να σε ξυπνήσω, λέω, ξύπναμε. Με ξυπνάει, του λέω, άντε ρε, που θα έρθω. Άλλαξα πλευρό, κοιμήθηκα, πήγε ο άνθρωπος. Γύρισε, μου φέρε και καφέ, ωραιότατα. Μα δεν καταλαβαίνω. Έτσι συνεννοούμαστε εμείς. Όταν γνωριζόμαστε 150 χρόνια, έτσι συνεννοιόμαστε. Και ο καθένας πάει στην παραλία του, ό,τι ώρα θέλει, βρίσκεται με τους. Ωραιότατα! Γιατί να έχουμε θέματα. Αλλά οι ατάκες, το φέτος θα κάνω διατροφή, δεν θα πλακωθώ, είναι δε. Όχι, παιδιά. Τίποτα. Δεν σας λέω τίποτα. Ό,τι ακούγεται, ακούγεται κάθε χρόνο on repeat, σε εμάς τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Στα γραφεία τριγύρω να πειράξω κανέναν άνθρωπο και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ενδεχομένως ο καλύτερος τίτλος είδησης. Δηλαδή θέλω να βρω τον συντάκτη και να του σφίξω το χέρι. Αρκούδα ρηφιφιτζής στην Ιαπωνία. Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει ψυγεία και έχει αδυναμία στα γλυκά.
3: Ναι, βέβαια.
2: Αρκούδα ρηφιφιτζής.
4: Έχω δει διάφορα βιντεάκια τέτοια. Υπέροχο. Με αρκούδες ρηφιτζής.
3: Πάνε και τρώνε μέλι.
2: Αν δεν βρει γλυκό, τρώει κέτσαπ.
4: Με αρκούδα.
3: Όχι, μόνος μου. Αλλά έχω κάνει σαν αρκούδα. Στην κουζίνα να μην βρίσκω τίποτα, κάτι γλυκό να φάω και πετάω δεξιά.
4: Εικόνα,
3: γι' αυτό σου την καταλαβαίνω την αρκούδα πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8.
9: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
10: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
11: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
12: Στείλε SMS στο 54301.
13: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
14: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
15: Στον άνεμο πήρες τα κύματα αυτό.

0: Αναβίση Live στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
0: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
1: Και όταν παίξει,
0: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
1: Στείλε αμέσως.
0: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και πλαν και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
13: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπη.
16: Παίζουμε τις επιτυχίες.
17: Όλες τις επιτυχίες.
18: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
16: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Αν δεν έχεις πετάξει σκουπίδια με ρόμπα και τσόκαρο, δεν ξέρεις τι πάει να πει ζωή. Να είμαστε πάλι. Εδώ είμαστε με τα μηνύματά σας, παιδιά, η Βάσο. Στις διακοπές υπάρχει πάντα αυτός που λέει: εγώ δεν έχω καμία απέτηση, ό,τι θέλει παρέα. Και μετά από 5 λεπτά έχει αλλάξει γνώμη για το δωμάτιο, το φαγητό, την παραλία και τη μουσική. Στον γκρινιάρης παρέας, δεν τον μπορώ εγώ αυτό το πράγμα. Εκτός πια, αν νοικιάσαμε κάτι, άλλο πήραμε, άλλο μας ήρθε. Εκεί να μην βολευόμαστε, να έχει κάποιο πρόβλημα, να αυτό, ναι. Όλοι θα το πούμε, όχι μόνο ένας. Βαγγέλης. Νομίζω ότι κάθε παρέα έχει τις δικές της κωδικές λέξεις. Μια ατάκα αρκεί για να θυμηθούν όλοι μια ολόκληρη ιστορία από προηγούμενες διακοπές, εννοείται. Έλλη, οι καλύτερες ατάκες της παρέας είναι αυτές που δεν βγάζουν νόημα για κανέναν άλλο. Μπορεί να τις ακούσει κάποιος απ' έξω και να απορρεί. Έτσι είναι οι παρέες, παιδιά. Οι παρέες που είναι χρόνια μαζί έχουν το δικό τους χιούμορ. Χρησιμοποιούν κωδικούς πραγματικά, δηλαδή. Λένε μισή φράση, εννοούνται όλοι, γελάνε. Οι απ' έξω λένε τι είναι αυτή.

0: τώρα, παιδιά, σειρά σας. Για πείτε, για στείλτε μήνυμα, για ψηφίστε στα social media του σταθμού, παιδιά. Για πείτε, έχετε κανονίσει την παρέα για τις φετινές διακοπές? Βέβαια, καλέ, κοντεύουν να φύγουν. Οι μισοί έχουν, κάποιοι έχουν πάει. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, άνθρωπος να θέλει να πηγαίνει νωρίς τον Ιούλιο διακοπές? Εμένα μου είχε τύχει παλιά. Πήγαινα, ας πούμε, νωρίς τον Ιούλιο διακοπές. Πρώτη με, και μετά ξαναπήγαινα, ξέρω, και τον Αύγουστο, μπορεί αργότερα. Τέλη Αυγούστου. Πέρα από το γεγονός ότι πάντα λέω ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές, είναι καλοκαίρι. Πέρα από το γεγονός ότι πια το τέλη Αυγούστου που παλιά εξαφανιζόντουσαν όλοι, τώρα γίνεται ο μαύρος χαμός και μένει και ο καλύτερος κόσμος. Παιδιά, το τι ζηλεύω το τέλη Αυγούστου που φέτος μάλλον δεν θα το καταφέρω. Ναι, τι να σας πω δηλαδή. Και βέβαια έχεις καταφέρει και έχεις κανονίσει από νωρίς την παρέα. Είναι βασικό. Εκτός αν ξομείνει κάτι, ακυρωθεί τελευταία στιγμή και πάρει την κολλητή και λες, πάμε τώρα μια έγινα απέναντι εκεί κοντά, είναι πισπέτσες, ξέρω εγώ, ή κάτι, ας πούμε. Να πάμε μια βόλτα, γιατί όχι. Α, τέτοια λέμε, παιδιά, εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας. Τέτοια πράγματα αναλύουμε. Αυτά τα δύσκολα θέματα των διακοπών. Αύριο είναι Παρασκευή, λέτε. Αύριο είναι Παρασκευή, ε. Άλλο ένα τριημεράκι έρχεται και μας απειλεί. Λέω να ξαναφύγω. Δεν θα μείνω εγώ εδώ. Δεν μπορώ μέχρι να φύγω για διακοπές. Θα φεύγω τριήμερα. Όπου είναι, ό,τι είναι. Μια που τα έφερε έτσι η ζωή. Δεν γίνεται, παιδιά, αλλιώς. Δεν θα τρελαθούμε και μέσα στην Αθήνα με την ταλάκα. Η πολυκατοικία της Μαρίας, εδώ μαζί σας. Κάθε μέρα και αύριο, ε. 4 με 7. Δεν θα φύγω νωρίτερα. Θα φύγω μετά. Ξέρω εγώ. Στο δρόμο, παιδιά, 89,8. Ραντεβού και αύριο. Εδώ ένα μεγάλο φιλί. Κάντε κάτι ωραίο σήμερα και τα λέμε αύριο, παιδιά, στο δρόμο.
1: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Ο Δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας. Υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν σε νέους τόπους και υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν πίσω στον εαυτό σου. Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπογράφει την Οδύσσια, μια επική μυθική περιπέτεια γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, μεταφέροντας για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Η Οδύσσια, από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους. Η ταινία της εβδομάδας από τον Δρόμο 89,8 και την Tanwir.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Ήλιος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
13: Καλημέρα, Κατερίνα.
12: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
14: Ο Χρήστος.
13: Ο Γιάννης.
12: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
14: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
12: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
13: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
12: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
14: Δηλαδή?
12: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
13: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
12: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
13: Μόνο
12: στο δρόμο
14: 89,8.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε.
12: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
19: Φαίνεται, ε.
18: Λιγάκι.
19: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
18: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
18: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
19: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
20: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο ΖΑΦ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης, live, στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα.
21: Και τώρα.
22: Are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
23: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω. Σήμερα που είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Περιμένω το νεύμα, ότι ναι, όντως έχει 16. Ευχαριστούμε κυριάκι μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 10. Οπότε ξέρετε, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Η Μιράνια Τραγώμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

έτσι σιγά σιγά που εξελίσσεται το καλοκαιράκι μας, θέλω λίγο να εξελισσόμεθα κι εμείς και να το κάνουμε αυτό με έναν χαλαρό τρόπο, χωρίς να πιέζουμε πρόσωπα καταστάσεις, χωρίς να πιέζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί μερικές φορές αυτόν που πιέζουμε είναι ο εαυτός μας, εμείς πιέζουμε μας. Και θα μου πεις, κάποιες φορές μπορεί και να μας δίνει έτσι ένα πουσάρισμα, το να λέμε okay, μπορώ και αυτό και λίγο ακόμα. Κάποιες άλλες όμως το φορτηγό είναι στην ανηφόρα φορτωμένο με πολλά υλικά και δεν μπορεί, και την πρώτη που βάζεις κυλάει προς τα πίσω, σημαίνει ότι πρέπει λίγο να ξεφορτώσεις. Μήπως είναι η στιγμή και η ώρα, τι λέτε?

0: Εδώ στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8. Πολύ ωραία τα λέμε και πολύ ωραία τα κάνουμε. Η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFoot σου έχει την καλύτερη μία σε μία προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFoot και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Πού

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εγώ επίσης έχω τον τρόμο της κλειστής πόρτας. Το έχετε σε αυτό? Ότι άμα μπεις αυτές, επειδή είναι και χοντρές οι πόρτες,
3: ότι κάποιος θα σε κλείσει.
4: Έχεις και... δει κάτι τέτοιο?
3: Θρίλερ.
4: Βάζει ο άλλος σύρδι, ναι, τσακ, κρακ, και μπαίνεις μέσα στη σάουνα.
3: Καλά,
4: έχεις
3: δει και
4: άλλες ταινίες βέβαια με σάουνα που μπορεί να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.
3: Που κλείνει πόρτα και δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κάτι καλύτερο.
4: Αλλά
2: κλείνει η πόρτα και δεν ανοίγει και είμαι εκεί πέρα μέσα στη σάουνα βοήθητη.
4: Που επίσης μπράβο στο θηρίο με τέτοια θερμοκρασία μέσα στη σάουνα. Και να είσαι αποδοτικός.
3: Το θέμα είναι, είσαι μόνη σου μες στη σάουνα όταν μπαίνεις ή ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν κι άλλοι?
2: Άμα υπάρχουν άλλοι και είναι και γυμνοί, δεν μπορώ καθόλου.
3: Μην το πας αλλού.
4: Πετσετούλα, ρε.
2: Δεν σου έχεις δει που είναι ολόγυμνη?
4: Ρε, πετσετούλα, ρε.
2: Φωτογραφίες εγώ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
9: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89.

0: 9,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τζοχάνα, για

0: Τάργε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
3: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
4: στον δρόμο 89,8.
3: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
5: Αθήνα, Ελλάδα
4: και σε όλο το πλανήτη.
6: Οκ!
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Έλα τώρα να σου πω γιατί η Κοσμοτέ Telecom είναι εκείνη που θα σου δώσει το πιο γρήγορο ίντερνετ. Φέρνει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Η σύνδεση γίνεται δωρεάν, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi το απολαμβάνεις το γρήγορο το ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
2: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 πάντα στον δρόμο 89,8 και πολύ καλά κάναμε. www.dromosofm.gr σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Να κάνετε λέξη και προτάσει αυτά που έχετε στο μυαλό σας, παιδιά. Πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε να ακούσουμε, ό,τι θέλετε να μεταφέρω στον αέρα ή να μείνει εντελώς μεταξύ μας. Μια αφορμή τέλος πάντων για να κάνουμε την κουβέντα μας. Είμαι η Ράνια Τραγώμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

φοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Άκου τώρα να σου πω, έχεις απόλυτα δίκιο. Μερικές φορές την αντάρα, αν απαντήσεις με αντάρα, ανταριάζεται πιο πολύ το πράγμα. Που σημαίνει ότι δεν σταματάει αυτό. Γροθιά στο μαχαίρι εσύ, γροθιά στο μαχαίρι και άλλοι. Α, είναι κάποιες φορές, κατά την άποψή μου, αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα πώς βλέπεις τα πράγματα, τι έχεις αποφασίσει, τι επιλογές έχεις κάνει, πολλά πέφτουν. Παίζουν ρόλο. Εγώ λοιπόν είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να λες αυτό που αισθάνεσαι και όταν εσύ το θέλεις, όχι συνεχώς, δηλαδή η γραφικότητα αυτή δεν μ' αρέσει, αλλά πολύ περισσότερο όταν αφορούν σε πράγματα που θίγουν τον αξιακό σου κώδικα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που συνάντησα πρόσφατα. Άκουσα κάποια στιγμή, άκουγα γύρω μου ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν για άλλους ανθρώπους διάφορα πράγματα σε επαγγελματικό χώρο. Και εκείνη την ώρα, ενώ δεν είχα καμία διάθεση να εμπλακώ στην κουβέντα, ακούγοντάς τα από μακριά, μου ήρθε λίγο κάτι έτσι από μέσα μου, μου έρχονται εμένα αυτά. Δεν μπορώ λοιπόν να συμβαίνει και να γίνεται αυτό. Απλώς δεν μπορώ. Θες να πεις κάτι σε κάποιον, πάρ τον εκεί στην ακρούλα και πες το του. Δεν θες να το πάρεις στην ακρούλα, πες του τα στα μούτρα του. 1, 2, 3. Μην τα λες εμένα για να τα ακούσει ο Άκης ή να μην τα μάθει ποτέ ο Άκης. Σωστά, ρε εσύ, Άκη.
1: Πολύ σωστά.
0: Άτσι, μπράβο.
1: Μαντάκο,
0: έτσι. Να σας πω κάτι. Ό,τι έχετε να πείτε, μην το λέτε δεξιά και αριστερά και μυρμύρ και νιάρ και σουσουσού. Να έχετε τα κότσια να τα πείτε μπροστά στον άλλον. Και αν υπάρξει και σύγκρουση, ασυγκρουστείτε. Τι να κάνουμε τώρα, να πει ο ένας, να πει ο άλλος. Να ξεθυμάνει το πράγμα, όχι τέτοια, ήρεμα. Να ξεθυμάνει το πράγμα, να δοθούν οι απαντήσεις και να πάμε παρακάτω. Το να μεταφέρει ο ένας τον άλλον για άλλους λόγια και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Τι με κοιτάς με απορία. Τα έχω πάρει στο κρανίο, δεν μ' αρέσει.
1: Να φτιάξουμε εδώ ένα χώρο για να τα σπάμε, όπως αυτό στο μοναστηράκι.
0: Α, ναι, στο μοναστηράκι. Ναι. Που πας και χτυπάς ό,τι βρεις με τσεκούρια, έχεις ειδική στολή. Πας και χτυπάς ό,τι να είναι για να ξεθυμάνεις. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Λέω ότι παιδιά, να είμαστε ευθύς άνθρωποι. Να είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Όχι άλλα μπροστά και άλλα πίσω.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

τώρα να σου πω τι θα γίνει και τι θα συμβεί, γιατί ο ημιτελικός και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα. Οπότε έρχεται το eFood που σου έχει την καλύτερη μία σε μία προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Τι κάνεις, μπαίνεις στο eFood, παραγγέλνεις το ζουμερό chicken melt από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο,

0: θα σου έρθει άλλο ένα δώρο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Ενδεχομένως ο καλύτερος τίτλος είδησης. Δηλαδή θέλω να βρω τον συντάκτη και να του σφίξω το χέρι. Αρκούδα ρυφιφιτζής στην Ιαπωνία. Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει ψυγεία και έχει αδυναμία στα γλυκά.
3: Ναι, βέβαια.
2: Αρκούδα
0: ρυφιφιτζής. Έχω δει διάφορα βιντεάκια τέτοια. Υπέροχο. Με αρκούδες.
3: Αν και τρώω μέλι.
2: Αν δεν βρει γλυκό, τρώει κέτσαπ.
0: Με αρκούδα.
3: Όχι, μόνος μου. Αλλά έχω κάνει σαν αρκούδα στην κουζίνα να μην βρίσκω τίποτα, κάτι γλυκό να φάω. Πετάω δεξιά.
0: Εικόνα,
3: ναι. Γι' αυτό σου την καταλαβαίνω την αρκούδα πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
4: Θα θέλα ξανά να...
5: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα μαζί του ΟΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
15: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Στο δρόμο 89,8 αυτά συμβαίνουν όταν εσείς έχετε κέφια. Τώρα όμως, αν βρίσκεσαι σε μια περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, με καύσωνα ή όχι, κανένα πρόβλημα. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Θα έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής. Για να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο COSMOTE.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
11: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
12: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
16: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά.
18: Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε. Ανάσα μετά τις 9, Δρόμος 89,8. Και αν δεν το έχετε καταλάβει, διανύουμε τα μέσα και μετά του Ιουλίου, που σημαίνει ότι κανονίστε την πορεία σας. Να απολαμβάνετε το καλοκαίρι. Το λέω και σε εσάς να τα ακούσω κι εγώ, γιατί κι εγώ μερικές φορές θα βαρεθώ λίγο, θα είμαι λίγο κουρασμένη, δεν θα θέλω, θα πω άσε για αύριο να πάω τη βόλτα. Μην το κάνεις και μην το κάνουμε τώρα, ό,τι είναι τώρα. Γιατί αυτές οι μέρες δεν θα ξανάρθουν. Το καλοκαίρι, παιδιά, είναι πανέμορφο. Μας δίνει και τη δυνατότητα να βγούμε λίγο, βρε παιδί μου, προς τα έξω. Να μείνουμε και λίγο πιο αργά, χωρίς να το φέρουμε βαρέως ότι την άλλη μέρα θα πάμε στη δουλειά. Οπότε ας το εκμεταλλευτούμε. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε. Είμαι η Ράγια Τραγόμαλου και σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Ό,τι θες να το αλλάξεις, να το κάνεις. Ξέρω ότι μερικές φορές θα είναι δύσκολο. Ξέρω ότι η συνήθεια είναι το μεγαλύτερο ζητηματάκι που έχουμε όλοι. Είτε το παραδεχόμαστε, είτε όχι. Όταν συνηθίζεις κάτι, όταν ξέρεις τα πατήματά σου, τότε δύσκολα το αποχωρίζεσαι ή δύσκολα το αλλάζεις. Όμως, είναι κάποιες φορές που πρέπει να το κάνεις. Και πρέπει να το κάνεις για να ανθίσεις, για να κάνεις καλό σε σένα. Δεν σημαίνει ντε και σόνι ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι δεν είναι καλή ή σε πνίγει ή τέλος πάντων σου δημιουργεί θέματα και προβλήματα. Είναι ότι δεν σε αφήνει να εξελιχθείς. Δεν σε αφήνει να ανθίσεις. Οπότε και εκεί, με έναν τρόπο, πρέπει να την κόψεις τη συνήθεια και να πας λίγο παρακάτω.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8. Μπράβο σας, έτσι να είστε. Διεκδικητικοί, όσα περισσότερα ζητάτε, τόσα περισσότερα θα λαμβάνετε. Πάμε βόλτα διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εγώ επίσης έχω τον τρόμο της κλειστής πόρτας. Το έχετε σε αυτό. Ότι άμα μπει σε αυτές, επειδή είναι και χοντρές οι πόρτες.
3: Ότι κάποιος θα σε κλείσει.
4: Έχεις και... δει κάτι τέτοιο.
3: Θρίλερ.
4: Βάζει ο άλλος σύρδι, τσακ, και μπαίνεις μέσα στη σάουνα.
3: Καλά,
4: έχεις
3: δει
4: και άλλες ταινίες βέβαια με σάουνα που μπορεί να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.
3: Που κλείνει πόρτα και δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κάτι καλύτερο.
4: Αλλά
2: κλείνει πόρτα και δεν ανοίγει και είμαι εκεί πέρα μέσα στη σάουνα βοήθητη.
4: Που επίσης μπράβο στο θηρίο με τέτοια θερμοκρασία μέσα στη σάουνα. Και να είσαι αποδοτικός.
3: Το θέμα είναι, είσαι μόνη σου μες στη σάουνα όταν μπαίνεις ή ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν κι άλλοι.
2: Άμα υπάρχουν άλλοι και είναι και γυμνοί, δεν μπορώ καθόλου.
3: Μην το πας αλλού.
4: Πετσετούλα, ρε.
2: Δεν σου έχεις δει που είναι ολόγυμνη.
4: Ρε, πετσετούλα.
2: Ολόγυμνη. Έχω δει φωτογραφίες εγώ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Μιχάλης
6: Χατζηγιάννης, Σαμερτούρ
5: 2026.
6: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λέτε.

0: πες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκτώ.
2: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Δρόμος 89,8. Για να μην ξεχνιόμαστε και να σας πω ότι για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, έχει φροντίσει το COSMOTE 5G Wi-Fi. Γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι αυτά μόνο, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Μπες στο COSMOTE.gr για να μάθεις περισσότερα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Με αυτά και μετά ελεγγύξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Έχουμε ραντεβού αύριο στην ανάσα μας μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή πες. more.com.info.gr.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύγκρατη το μισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Ενδεχομένως ο καλύτερος τίτλος είδησης. Δηλαδή θέλω να βρω τον συντάκτη και να του σφίξω το χέρι. Αρκούδα ρηφιφιτζής στην Ιαπωνία. Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει ψυγεία και έχει αδυναμία στα γλυκά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αρκούδα
3: ρηφιφιτζής. Έχω δει διάφορα βιντεάκια τέτοια με αρκούδες.
2: Αν και τρώω μέλι.
1: Αν δεν βρει γλυκό, τρώει κέτσαπ.
3: Με αρκούδα.
2: Όχι, μόνο μου. Αλλά έχω κάνει σαν αρκούδα στην κουζίνα να μην βρίσκω τίποτα, κάτι γλυκό να φάω και πετάω δεξιά.
3: Εικόνα,
2: γι' αυτό σου την καταλαβαίνω την αρκούδα πάρα πολύ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Και Μιχάλης Ατζιάννης, Σαββατούρ 2026.
5: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Ατζιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Τζοχάνα, για

0: Πήγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trust.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
0: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο

0: vodafone.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com.artinfo.gr.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνά στην κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Εγώ επίσης έχω τον δρόμο της κλειστής πόρτας. Το έχετε σε αυτό. Ότι άμα μπεις αυτές, επειδή είναι και χοντρές οι πόρτες.
2: Ότι κάποιος θα σε κλείσει.
3: Έχεις δει κάτι τέτοιο.
2: Θρίλερ, θρίλερ.
3: Βάζει ο άλλος σύρτη, τσακ, και μπαίνεις μέσα στη σάουνα.
2: Καλά,
3: έχεις
2: που
3: δει και άλλες ταινίες βέβαια με σάουνα που μπορεί να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον.
2: Που κλείνει πόρτα. Κλείνει πόρτα και δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κάτι καλύτερο.
3: Αλλά
1: κλείνει πόρτα και δεν ανοίγει και είμαι εκεί πέρα μέσα στη σάουνα βοήθητη.
3: Που επίσης μπράβο στο θηρίο με τέτοια θερμοκρασία μέσα στη σάουνα. Και να είσαι αποδοτικός.
2: Το θέμα είναι, είσαι μόνη σου μες στη σάουνα όταν μπαίνεις ή ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν κι άλλοι.
1: Άμα υπάρχουν άλλοι και είναι και γυμνοί, δεν μπορώ καθόλου.
2: Μην το πας αλλού.
3: Πετσετούλα, ρε.
1: Δεν σου έχεις δει που είναι ολόγιμη.
3: Ρε, πετσετούλα.
1: Ολόγιμη. Έχω δει φωτογραφίες εγώ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο Star.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Πού πας? Έχεις δουλειά εδώ? Πήγαινε εκεί μπροστά. Απόλαυσε το. Έλα.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Σπίτι, δουλειά,

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.